σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 σήμερα το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο, στο ύψος των Φαναριών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Από την σύγκρουση υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα του κάτω άκρο ο 26χρονος οδηγός της μηχανής. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τον τραυματία. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Νέο τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο να περιοριστεί σταδιακά το οριζόντιο μοντέλο του ελάχιστου εισοδήματος και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην φορολογική συνέπεια κάθε επαγγελματία. Στο φορολογικό πακέτο που προετοιμάζεται εν ώψη της ΔΕΘ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μηχανισμός επιβράβευσης για όσους εμφανίζουν σταθερή και συνεπή φορολογική συμπεριφορά. Στη Σάμο και τη Λέσβο μεταφέρονται 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονταν στην Κρήτη σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Βόρειο Αιγαίο με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση στη Μυτιλίνη. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προοπτική να μετατραπούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε μόνιμους υποδοχής μεταναστευτικών πληθυσμών που μεταφέρονται από άλλες περιοχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Μετανάστευσης υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις γίνονται για συγκεκριμένες διαδικασίες. Την τελευταία της πνοή άφησε η 41 ετών τουρίστρια, η οποία κατέρευσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Φαλασσάρνων στα Χανιά κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η γυναίκα, έπειτα από πολύωρη πεζοπορία, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Ο σύζυγός της ενημέρωσε το 112 και στην περιοχή βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν

0: προσπάθεια ανάνυψης με καρπά, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παραδόθηκε στους διασώστες του Κέντρου Υγείας Κισάμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δύο επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης για την συστοιχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, την ώρα που η ένταση με το Ιράν και οι απειλές για πιθανούς στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος προκαλούν αυξημένη κινητικότητα στην ελληνική άμυνα. Το Υπουργείο αναμένεται να θέσει το θέμα στο επόμενο ΚΙΣΕΑ, με το ένα σενάριο να προβλέπει την επιστροφή της συστοιχίας Patriot στην Ελλάδα, ώστε να ενισχύσει την αμυντική κάλυψη της χώρας. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την παραμονή της στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η μεταφορά της συστοιχίας Patriot, που ήταν εγκατεστημένη στην Κάρπαθο, προς τη Σούδα, στο πλαίσιο αναδιάταξης των ελληνικών δυνάμεων αεράμινας. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης αντιμετωπίζει εδώ και περισσότερο από έναν μήνα το Λαράνι του Δήμου Γόρτινας, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για κατάσταση που πλέον έχει φτάσει στα οριά της. Οι ποσότητες νερού που φτάνουν στο χωριό είναι περιορισμένες και, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, δεν επαρκούν ούτε για βασικές καθημερινές ανάγκες. Το πρόβλημα συνεχίζεται για εβδομάδες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία που ζητά άμεση λύση για την αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης. Λύση, ωστόσο, στο ζήτημα της αντιστοίχησης των πτυχίων των αποφύτων ΤΕΗ ζητά και ο Σύλλογος Αποφύτων και Φοιτητικών Φοιτητών ΤΕΗ Κρήτης, καταγγέλλοντας ότι στην ανώτατη εκπαίδευση εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο Σύλλογος επαναφέρει στο προσκήνιο την εκκρεμότητα που, όπως υποστηρίζει, παραμένει άλυτη παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας. Το θέμα δεν αφορά μόνο στους αποφύτους της Κρήτης, αλλά συνολικά περίπου σε 400.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι εξακολουθούν να περιμένουν την επίσημη αντιστοίχηση των πτυχίων τους. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνονται πλέον οι μέσες τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, με το αυξημένο κόστος καυσίμων να επιβαρύνει νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και καθώς πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει και το Σεπτέμβριο την οριζόντια επιδότηση στο ντίζελ. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται από σήμερα να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα στην αγορά καυσίμων, ενώ στις οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Στο μεταξύ, με μία σειρά από σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρίσκονται η πορεία ολοκλήρωσης του προγράμματος Ελλάδα 2.0, αλλά και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στην νησιωτικότητα, καθώς και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έντονη κριτική τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του υποβάθμισε τη νέα κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, τον επικρίνει για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες για δημόσια καταδίκη της Τουρκίας και για την επιβολή κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιδράσει πιο αποφασιστικά απέναντι στις ενέργειες της Άγκυρας. Σοβαρές ανησυχίες για την οδική ασφάλεια στις στροφές των Σισών στον βόρειο δικάξονα Κρήτης εκφράζει ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, την περίοδο από το 1999 μέχρι και το 2024 καταγράφηκαν τουλάχιστον 13 τροχαίες συγκρούσεις με 23 νεκρούς, εκ των οποίων οι 9 ήταν με τοπικές. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα, μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων, παραμένει χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Παράταση έως και το 2027 της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδημητα ακίνητα εξετάζει η κυβέρνηση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται στο πλαίσιο σχεδιασμού εν ώψη της ΔΕΘ. Δύο νέα περιστατικά μέθης ανηλίκων μέσα σε μόλις 2 ημέρες καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, προκαλώντας για μία ακόμα φορά προβληματισμό για την κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους. Στα Μάλια, 17χρονος κατανάλωσε αλκοόλ σε 2 διαφορετικά καταστήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 υπεύθυνοι των καταστημάτων. Στο δεύτερο περιστατικό, σημειώθηκε στο Κοκκίνι Χάνιο, που ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ σε γλέντι. 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε σπίτι σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Όρεγκον στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τις τοπικές αρχές να διερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στα αθλητικά τώρα, όφη ξεκίνησε νικηφόρα και το πρωτάθλημα της Super League, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο Στάδιο, με αυτογκόλ του Σιαμπάνη και γκόλ του Νους με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν και στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Γενικά, ήθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν το πάγος την Ανταρκτική θα έχει λιώσει.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2026. Με ζέστη ξεκίνησε η σημερινή μέρα. Με ζέστη με βρίσκει η πρώτη μέρα μένα στη δουλειά μετά την ολιγοήμερη απουσία. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν σε πολλές περιοχές του νησιού μας και στους 38 με 40 βαθμούς. Προσοχή, γιατί ένα αεράκι που θα φυσάει θα εντείνει τον κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε όμως, για να μην έχουμε απρόοπτα. Καλά πήγε τις προηγούμενες μέρες, δεν είχαμε κάτι το σοβαρό όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Οπότε προσοχή και από σήμερα που πέφτουν βεβαίως, ανεβαίνουν μάλλον οι θερμοκρασίες και κατά διαστήματα θα ενισχύονται και οι άνεμοι. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 34 βαθμούς στο Ηράκλειο. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι όλη την ημέρα θα πνέουν με ένταση 4-5 μποφόρ. Υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, 44% δίνει το meteo.gr. Αύριο Τρίτη τώρα, 25 Αυγούστου, η θερμοκρασία στους 34 επίσης βαθμούς, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Τετάρτη τώρα, 26 Αυγούστου, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, με επίσης ποσοστά υγρασίας που κατά διαστήματα θα ξεπερνούν το 30%, αλλά πέφτει η ένταση των ανέμων. Την 5η τώρα, 27 Αυγούστου, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, επίσης το ίδιο στο Ηράκλειο, με τους ανέμους να πνέουν με ένταση ως 3-4 μποφόρ, τα ποσοστά υγρασίας ανεβαίνουν πάλι πάνω από 30%, η αίσθηση της ζέστης λοιπόν θα είναι σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Πάμε στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, η άνεμη βόρη 5 μποφόρ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, είμαστε στα τελειώματα του Αυγούστου, η θερμοκρασία 31 βαθμοί, άνεμη

Βόρη 5 μποφόρ, υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάνω από 50%. Μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου έχουμε εικόνα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Πάμε στη Σιτία να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σιτία σήμερα η θερμοκρασία 33 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 37 όμως, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας που θα φτάσουν το 55%. Η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ, αύριο Τρίτη 33 βαθμοί Κελσίου, 68% υγρασία, αίσθηση ζέστης υψηλότερη, η άνεμη δυτική στα 5 με 6 μποφόρ. Επικίνδυνη ημέρα για την περιοχή της Σιτίας η αυριανή, όπως και η Τετάρτη 26 Αυγούστου, η θερμοκρασία στου 36 βαθμούς, με τους ανέμους να πνέουν βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Υψηλά ποσοστά επίσης υγρασίας πάνω από 35%. Την Πέμπτη, θερμοκρασία 33 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 36, ποσοστά υγρασίας πάνω 50%, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 6 μποφόρ. Την Παρασκευή τώρα 28 Αυγούστου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, άνεμη βόρειο-δυτική στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, 30 βαθμοί η θερμοκρασία, πάνω από 47% υγρασία, οι άνεμοι επίσης θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Πάμε λίγο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στον κόλπο Μεραμπέρνου, να δούμε θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 47%, άνεμοι δυτικοί στα 5-6 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 32 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 35, ποσοστά υγρασίας 52%, η άνεμη δυτική επίσης στα 5 μποφόρ. Τετάρτη 37 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 33 βαθμοί, με επίσης δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 32 βαθμοί και το Σάββατο 31 βαθμοί Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάλι. Πάμε λίγο νότια στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τις θερμοκρασίες. Στην Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο κατευθείαν θα δείξει εκεί 39 βαθμούς, πολύ ζέστη, χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας, περίπου στο 20%, η άνεμη βόρει 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη διατηρείται η υψηλή θερμοκρασία στα νότια του Λασιθίου, 39 βαθμοί Κελσίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Τετάρτη επίσης 39 βαθμοί, διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες, 37 την Πέμπτη 27 Αυγούστου, χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως, ευτυχώς, γιατί η ζέστη θα ήταν η αίσθηση τη ζέστη σε υψηλότερο βαθμό, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Παρασκευή 33 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται όμως περαιτέρω οι βοριάδες, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Επικίνδυνη ημέρα, πολύ επικίνδυνη ημέρα η Παρασκευή, όπως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, η θερμοκρασία 32 βαθμούς στην Ιεράπετρα, η άνεμη βόρει με ένταση 6-7 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες το θερμόμετρο σήμερα υψηλά, πολύ υψηλά, 41 βαθμοί θα δείξει, λέει και για παραπάνω αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω, τα λέει όμως το meteo.gr. Από 39 έως 43 δείχνει, εγώ λέω 40-41 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σχεδόν άπνοια 2 με 3 μποφόρ και ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ζέστη όμως νότια, το ίδιο και αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου που διατηρείται αυτή η θερμοκρασία 41 βαθμοί με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοια. Την Τετάρτη 41 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο. Την Πέμπτη επίσης 41 βαθμοί, άνεμοι βόρει 5-6 μποφόρ. Επικίνδυνη ημέρα επίσης, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 37 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και το Σάββατο 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ζέστη. Μεσαρά και νότια θα κάνει πολύ ζέστη, όπως και σε όλες τις νότιες περιοχές του νησιού μας.

0: Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο 32 βαθμούς θα δείξει, η άνεμη βόρη στα 4 μποφόρ, υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάνω από 50%. Αύριο Τρίτη 32 βαθμοί, η άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ, Τετάρτη 37 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 32 με υψηλά ποσοστά υγρασίας 49%, Παρασκευή 33 βαθμοί Κελσίου με 60% υγρασία, αφόρητη ζέστη εκεί και η αίσθηση δηλαδή με την υγρασία αυτή, και η άνεμη βόρει στα 5 μποφόρ. Τέλος το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς με βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων, να δούμε στα Χανιά τώρα τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 34 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική εξασθενημένη στα 3 μποφόρ με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Τρίτη 35 βαθμοί, 38 θα φτάσει το θερμόμετρο την Τετάρτη 26 Αυγούστου, την Πέμπτη 35 βαθμοί Κελσίου, την Παρασκευή 34 με υψηλά ποσοστά υγρασίας και το Σάββατο τέλος 33 βαθμοί Κελσίου. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, θα κάνει πάρα πολύ ζέστη, σκαρφαλώνει σταδιακά ο υδράργυρος, αυτό φάνηκε και από τη χθεσινή ημέρα. Καμίνι θα είναι όλη η χώρα, όχι μόνο η Κρήτη, αυτές τις μέρες, η τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά του Αυγούστου. Θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, σαραντάρια στη Νότια Κρήτη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από την ερχόμενη εβδομάδα που θα μπούμε και στο Σεπτέμβριο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Πολιτική επικαιρότητα προς το παρόν μηδέν, πέρα από τις εξαγγελίες σε καθημερινή βάση, το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάποιες αψημαχίες δεξιά και αριστερά, έτσι κι αλλιώς η Βουλή είναι ακόμα κλειστά, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, οι πολίτες, περιμένουν να δουν τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τα δεδομένα όμως δυστυχώς δεν είναι καλά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία, που ναι μεν πάνε καλά, ξεπληρώνουμε και ένα μεγάλο δάνειο 13 δισεκατομμύρια πρόωρα, αλλά οι πολίτες υποφέρουν και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια καλπάζει, τα καύσιμα παίρνουν την ανιούσα για άλλη μια φορά, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση αυτή η οποία εξελίσσεται από 28 Φεβρουαρίου δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Τα κάψιμα τώρα το καλοκαίρι πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά στο νησί μας, όχι ότι σε άλλες περιοχές της χώρας είναι καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο έτσι όπως τα βιώνουμε όλοι εμείς εδώ στην Κρήτη, δυστυχώς δεν είναι καλά. Θα δούμε

στη συνέχεια της εκπομπής διάφορα και για το λάδι και για διάφορες άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα. Θα μιλήσουμε και για την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Ωστόσο, όπως είπα, περιμένουν όλοι να δουν τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό που βλέπω και διαβάζω το τελευταίο διάστημα είναι ότι δίνονται αυξήσεις εκεί που πρέπει να δοθούν σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δηλαδή, διαβάζω ότι θα δοθούν, λέει, αυξήσεις, ένα έξτρα επίδομα στους εργαζόμενους στην Προεδρία της Δημοκρατίας, 300 ευρώ. Ακούς, Δημήτρη, 300 ευρώ από εδώ. Στην Εκκλησία, αυτά που δόθηκαν τους προηγούμενους μήνες και έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όσον αφορά τους ιεράρχες. Αυξήσεις σε ειδικές ομάδες εργαζομένων, δεν θέλω τώρα να στοχοποιήσω, αλλά ωστόσο όμως υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματικά αμείβονται ελάχιστα και το υψηλό κόστος διαβίωσης εξανεμίζει, ή τα δάνεια ή τα ενίκια εξανεμίζουν τις όποιες αυξήσεις δίνονται, που έτσι κι αλλιώς είναι ψίχουλα τα τελευταία χρόνια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί η κοινωνία να βλέπει να γίνονται τέτοιου είδους, να δίδονται τέτοια ποσά σε ειδικές ομάδες εργαζομένων. Για τους δικούς τους λόγους η κυβέρνηση προφανώς δίνει αυτές τις αυξήσεις, και να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά να υποφέρουν. Και επειδή το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, τα σπίτια είναι ελάχιστα, γκαζονιέρες νοικιάζονται τώρα πλέον στα 600 ευρώ, εκπαιδευτικοί ψάχνουν να βρουν σπίτι, αυτοί που τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και πήραν το χαρτί, το φιλοπορίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, για διάφορες περιοχές της χώρας, με 850-900 ευρώ, άντε να βρει σπίτι. Θα τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα και τις επόμενες ημέρες, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους, να προετοιμάσουν τις σχολικές μονάδες, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή ημέρα, για όσους δεν το θυμούνται. Παρασκευή είναι 11 Σεπτεμβρίου και θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός. Οι εκπαιδευτικοί όμως θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους 1 Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε τα θέματα αυτά για τις επόμενες ημέρες. Πάντως υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικότερη, κυρίες και κύριοι, για το τι μελγενέστε. Και επίσης να πω ότι ακόμα και τα θέματα της ενέργειας, που φαίνεται πάλι να παίρνει την ανιούσα η μεγαβατόρα, με αποτέλεσμα και η κιλοβατόρα να αυξάνεται, θα δημιουργήσει πάλι τώρα τον Αύγουστο ένα εκρηκτικό κοκτέιλ μαζί με τα κάψιμα όσον αφορά το κόστος γενικότερα της ενέργειας. Το πώς θα συγκρατηθούν οι τιμές, αυτό είναι ένα quiz το οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να λύσει, και παρά τις μειώσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μετά την άτυπη αυτή συμφωνία με τους βιομήχανους και τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εάν τελικά μπορέσουν να καλύψουν αυτή την απώλεια εισοδήματος από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Συνταξιούχοι που περιμένουν βέβαια να δουν τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε λίγες μέρες, το Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχώς βλέπουμε δημοσιεύματα ότι κλείνει ο φάκελος αυτός των ανακοινώσεων. Θα είναι βαρύτερο το ντοσιέ, κάτι βαρύγδουπες έτσι αναλύσεις, θα είναι βαρύτερο το ντοσιέ με τις ανακοινώσεις, θα καλυφθεί ένα μεγάλο κενό χρηματοδοτικό όσον αφορά συνταξιούχους και μισθωτούς. Μένει να το δούμε όμως, διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις υποτίθεται που γίνονται δυστυχώς δεν έχουν το αποτύπωμα που πρέπει να έχουν στην κοινωνία. 20-30 ευρώ με αυτά τα δεδομένα που βιώνουμε δεν είναι τίποτα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει, αλλά στο μαξί μου επιμένουν στη λογική του νοικοκυρέματος, ειδικά απέναντι στην κριτική ότι τα χρήματα των πρόωρων αποπληρωμών, αυτό που

είδα προηγουμένως δηλαδή, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν, λέει, σε πρόσθετες παροχές. Η κυβερνητική απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο λόγω και των ευρωπαϊκών κανόνων για τις οροφές των δαπανών. Άρα εδώ τίθεται το ερώτημα, πώς μπορείς να δει

0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχω δει ποτέ, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια να βγάλει κάτι ή μια απόφαση υπέρ των εργαζομένων. Ποτέ. Και επίσης έχει βγάλει και πολλές άλλες αποφάσεις που ουσιαστικά απομειώνουν και την περιουσία των Ελλήνων. Βλέπε μείωση ορίων οικισμών που υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες, διότι αρχίζει τώρα αρχές Σεπτεμβρίου η διαβούλευση όσον αφορά το θέμα αυτό με τη μείωση των ορίων οικισμών. Εάν πάει κάποιος στα χωριά του Ηρακλείου ή οπουδήποτε αλλού, θα δει μια αναστάτωση μεγάλη. Αναστάτωση μεγάλη, διότι όλοι έχουν αντιληφθεί πλέον, το έχουμε αναδείξει άλλωστε το θέμα πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, έχουμε κάνει πολύ, πολύ ωραίες εκπομπές εδώ στο Ράδιο Κρήτη για αυτό το θέμα, ότι ξαφνικά θα δουν κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες πραγματικά την περιουσία τους να χάνεται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τα βάζω όλα τα θέματα μαζί, γιατί είναι αυτά που απασχολούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Επίσης με το κτηματολόγιο που σε λίγο λύγει και η προθεσμία 3 Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Επίσης θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρεται αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναβάτης ενός ποδηλάτου, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματος στο οποίο επέβαινε, με συνέπεια να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί λίγο μετά το Τελωνείο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Σοβαρά τραυματισμένο στο πόδι μεταφέρθηκε στο Παγνίκι ένας 26χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από τροχή, όπου σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 σήμερα το πρωί στον Εσταυρωμένο. Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος των Φαναριών. Σάμο, σε Σάμο και Λέσβο μεταφέρονται οι 417 καταγεγραμμένοι μετανάστες από την Κρήτη, προκαλώντας αντιδράσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι μετακινήσεις γίνονται για ταυτοποίηση και άμεσο έλεγχο. Νέο μοντέλο για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών εξετάζει η κυβέρνηση, με την φορολογική συνέπεια να λειτουργεί ως αντίβαρο στο τεκμαρτό εισόδημα. Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία της 41 ετών γυναίκας στα Φαλάσσαρνα. Η γυναίκα κατέρευσε μετά από πολύωρη πεζοπορία, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δύο επιλογές εξετάζει η κυβέρνηση για τους Patriot που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία, είτε να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε να παραμείνουν εκεί για περιορισμένο διάστημα. Στο μεταξύ, η συστοιχία από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Χωρίς επαρκές νερό παραμένει εδώ και περισσότερο από έναν μήνα το Λαράνι στον Δήμο Γόρτινας. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι οι διαθέσιμες ποσότητες πλέον δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες. Άμεση λύση στην εκκρεμότητα με την αντιστοίχηση των πτυχίων των ΤΕΙ ζητά ο Σύλλογος Αποφύτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Όπως επισημαίνει, το ζήτημα αφορά σε περίπου 400.000 αποφύτους. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να πω ότι από σήμερα ξεκινούν οι εορτασμοί για τον Άγιο Τίτο, το Ηράκλειο. Θα τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου. Και τις προηγούμενες ημέρες η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν και σήμερα, Δευτέρα 24 του μήνα, και αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπρισμός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αύριο το πρωί στις 7 με τον Όθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί στον περίβολο του ναού επιμνημός συνδέησης στη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου του 1898 για την πίστη και την πατρίδα. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που είναι έξω από τον Άγιο Τίτο. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης με εσπερινό και παράκληση. Θα πούμε αύριο και περισσότερα. Η 25η Αυγούστου, η ομώνυμη οδός, η Μεγάλη Στράτα όπως την ονόμαζαν τότε, έγινε πεδίο σφαγής, γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι, σε αυτό το σημείο. Στις 25 Αυγούστου του 1898 οι Τούρκοι του Μεγάλου Κάστρου προχώρησαν στη σφαγή των εκατοντάδων χριστιανών αμάχων αλλά και των 18 Άγγλων στρατιωτών, εξού και η ονομασία της πλατείας στο τέλος της 25ης Αυγούστου. Έτσι λοιπόν το Ηράκλειο τιμά για άλλη μια χρονιά τη μνήμη των θυμάτων της αποφράδας ημέρας της 25ης Αυγούστου του 1898, όταν οι Τούρκοι κάτοικοι του Μεγάλου Κάστρου προχώρησαν στη σφαγή εκατοντάδων χριστιανών αμάχων και παράλληλα βεβαίως, όπως είπαμε, τιμά και τον Άγιο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Η τραγωδία της 25ης Αυγούστου πυροδοτήθηκε από την εγκατάσταση των χριστιανών κρητικών στις θέσεις των φορολογικών υπαλλήλων της πόλης. Ήταν η περίοδος λίγο πριν από την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Οθωμανούς. Στο Μεγάλο Κάστρο βέβαια υπήρχε το απόσπασμα των Βρετανών στρατιωτών. Ωστόσο, ο τουρκικός πληθυσμός καθώς και οι Οθωμανικές διοικητικές και στρατιωτικές αρχές παρέμειναν ακόμα στην πόλη. Αλλά δεν λέω περισσότερα, θα τα πούμε αύριο, ανήμερα αυτής της μαύρης επετείου. Τώρα πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το e-krite.gr. Πρώτο θέμα, τροχαίος στον Εσταυρωμένο, σοβαρός τραυματισμός για 26χρονο, άλλο ένα τροχαίο, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 σήμερα το πρωί στην περιοχή του Σταυρωμένου, στο ύψος των Φαναριών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, πέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα του πόδι ο 26χρονος οδηγός της μηχανής. Το περιστατικό αυτό βεβαίως κινητοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Παλάσαρνα, νεκρή 41χρονη τουρίστρια έπειτα από κατάρρευση σε πεζοπορία. Ένα από τα πολλά περιστατικά που έχουμε δει και το φετινό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, με τραυματισμό ξένων επισκεπτών σε δύσβατα σημεία του νησιού μας. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό έχει και τραγική κατάληξη, καθώς άφησε την τελευταία της πνοή αυτή η 41χρονη, που κατέρευσε από την πολύωρη πεζοπορία και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο των Χανίων. Αντιδράσεις στο Βόρειο Αιγαίο, έκτακτη σύσκεψη το μεταναστευτικό κύμα από την Κρήτη. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς σήμερα μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και στη Σάμο. Όλοι οι μετανάστες που έρχονται στο νησί μας, που φτάνουν, φιλοξενούνται προσωρινά και μετά σε αυτές τις οργανωμένες δομές μεταφέρονται. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από κατοίκους φορείς και την ίδια την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου,
για αυτές τις εξελίξεις όσον αφορά τη μεταφορά δηλαδή, και μετά από συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες δύο

μέρες αποφασίστηκε να μην δέχονται, λέει, άλλους μετανάστες σε αυτές τις περιοχές, την ίδια ώρα που εδώ οι κάτοικοι των αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής είναι σε αναστάτωση, καθώς φαίνεται ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας στα πρώην εργοστάσια Σκουλούδι. Ενεργοποιήθηκε για άλλη μια φορά και ο Δήμος Ηρακλείου, επιστολή του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη, για τη δομή, τις προϋποθέσεις, πώς χωρίς να έχουν ουσιαστικά διευθετηθεί σοβαρά ζητήματα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, να το πω έτσι, σε μια τέτοια απόφαση, η οποία είναι λυμένη βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι η δομή αυτή, το Υπουργείο λέει ότι θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, γίνονται κάποιες ελαφρές εργασίες, θα τις έλεγα εγώ, αλλά τα υπόλοιπα ζητήματα, τα σοβαρά ζητήματα δηλαδή της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή οτιδήποτε άλλο είναι σε εκκρεμότητα, δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με αυτό το θέμα. Ηράκλειο, ατύχημα με ποδηλάτη στην παραλιακή επικτόπου το ΕΚΑΒ, ένα τροχαίο πάλι που έγινε αυτή τη φορά με το ποδήλατο που οδηγούσε σήμερα το πρωί ένας Ηρακλειώτης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το Τελωνείο, όταν το ποδήλατο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Επίσης βρέθηκε ασθενοφόρο εκεί επιτόπου προκειμένου τραυματίας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ανάληψη μετρητών από μπακάλικα και παντοπολία, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάληψη μετρητών, αρκεί να υπάρχουν μετρητά, Δημήτρη. Γιατί άμα δεν υπάρχουν μετρητά, όπου και να τα σηκώσεις. Αναλήψεις λοιπόν μετρητών, λέει, από μπακάλικα, παντοπολία και άλλα καταστήματα λιανικής αναμένεται να μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγουμένως πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Τώρα το διαβάζω και εγώ αυτό το θέμα. Η νέα δυνατότητα προβλέπεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και έχει ιδιαίτερη σημασία, λέει, για την Ελλάδα, όπου αρκετές νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση σε ATM ή τραπεζικά καταστήματα, καθώς τα έχουν εξηλώσει όλα. Το είναι γνωστό το τι έχουν κάνει οι τράπεζες. Η διαδικασία θα γίνεται απευθείας, λέει, στο POS του καταστήματος. Ο πελάτης θα χρησιμοποιεί την κάρτα του για τη συναλλαγή και ο καταστηματάρχης θα του παραδίδει από το ταμείο το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το ανώτατο ποσό μπορεί να αναλυφθεί με αυτόν τον τρόπο, θα φτάνει τα 50 ευρώ ανά συναλλαγή. Δηλαδή, κάποιος που θέλει 150 ευρώ θα κάνει τρεις φορές το POS, την κάρτα στο POS. Δημήτρη, μας δουλεύουνε. Το καταλαβαίνεις ότι μας δουλεύουνε. Αλλά τι να πω. Δηλαδή, θα πηγαίνει στο μπακάλι. Για να του λες, δώσε μου 50 ευρώ, χτυπάς την κάρτα, παίρνεις τα 50 ευρώ. Αλλά στο μεταξύ σκέφτεσαι ότι θες άλλα 100 ευρώ, άρα τρεις φορές θα κάνεις αυτή τη συναλλαγή και αν έχει και λεφτά να σου δώσει. Άμα δεν έχει λεφτά, τι θα γίνει. Σημαντικό όμως, λέει, παρακάτω το διαβάζω, ότι η υπηρεσία δεν θα είναι υποχρεωτική για τους εμπόρους. Δηλαδή, θα πηγαίνεις εσύ, του λες, δώσε μου 50 ευρώ. Θα σου λέει, δεν έχω. Ναι, θα σου δώσω κανένα 50 ευρώ. Γυρίζεις γύρω-γύρω. Γιατί, Δημήτρη, γιατί οι τράπεζες δεν έχουν φροντίσει να έχουν ATM σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα βγάζουν σιγά-σιγά. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά τα θέματα. Πάντως, αυτό προβλέπει αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω το τελικά εάν θα μπορέσει να ισχύσει ή όχι. Άλλο θέμα, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, τα θέματα που θα συζητηθούν θα συνεδριάσει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού για πρώτη φορά το Υπουργικό Συμβούλιο με μια ευρεία ατζέντα, λέει, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που λύγει ως ο νούπο τις επόμενες ημέρες, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό το έχουμε ακούσει τώρα και πολλά χρόνια, ότι αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες.

0: με πηγές ενέργειας. Είναι δύο σημαντικά ζητήματα αυτά, το χωροταξικό δηλαδή του τουρισμού και τον ΑΠΕ, τα οποία θα τα συζητήσω και αργότερα στην εκπομπή με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλού. Λίγο μετά τις 9 θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή να δούμε τι γίνεται. Γιατί η χωροθέτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε τις αντιδράσεις σε διάφορες περιοχές, είτε είναι Natura είτε δεν είναι Natura, και θα δούμε τι περιλαμβάνει το χωροταξικό πλαίσιο της ΑΠΕ, καθώς ανακοινώθηκε επισήμως τις προηγούμενες ημέρες. Η συνεδρία τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνει αυτά τα θέματα, αλλά και διάφορα άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα και την οικονομία γενικότερα. Επίσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Προπαθανάς, θα παρουσιάσει λέει, το σχέδιο για τη διαχείριση και ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που έχει πει και ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Άλλο θέμα, Πασό, καθυστερημένη η συνειδητοποίηση της κυβέρνησης για τα ήρεμα νερά. Βάλετε η κυβέρνηση για τα ινοτουρκικά και τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής όσον αφορά την αντίδραση της Ελλάδος στην πρόθεση της Τουρκίας για τη χωροθέτηση των πάρκων, των θαλάσσιων πάρκων σε διάφορες περιοχές. Και δέχεται ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σφοδρή κριτική και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή και τη συνέντευξη του Υπουργού σε κυριακάτικη εφημερίδα. Άλλο θέμα, του η Κρήτη καύσωνα στην Κρήτη στο κόκκινο υδράλιο στους 40,5 βαθμούς το θερμόμετρο στο ελαφωνήσει και η χθεσινή μέρα, όπως και η σημερινή και οι επόμενες, σαν δύσκολες κυρίες και κύριοι, γιατί θα έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα, θεωρείται καύσωνα, διότι είναι πάνω από 39 βαθμοί η θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές, όπως ήταν και χθες, ας πούμε, στο Ελαφωνήσι Χανίων. Ίσως να είχαμε και σε άλλες περιοχές που δεν έχουν καταγραφεί από τους σταθμούς, πάντως και σε όλη την υπόλοιπη χώρα είχαμε πάνω από 38 βαθμούς θερμοκρασία χθες Κυριακή. Φθινόπωρο, φωτιά, επιτόκια, ενέργεια και ακρίβεια πιέζουν την ελληνική οικονομία. Είναι αυτό που ανέλυα στο πρώτο μέρος της εκπομπής πριν από το δελτίο ειδήσεων για το τι μας περιμένει πραγματικά ένας δύσκολος Σεπτέμβριος για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για νέα ενεργειακή κρίση, αύξηση τιμών και υψηλά επιτόκια. Γιατί αναμένουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι γίνεται συνήθως. Αυξάνονται τα επιτόκια για να κερδίζουν οι τράπεζες όμως, διότι όσο αυξάνονται τα επιτόκια κερδίζουν βεβαίως από το κόστος δανεισμού, ενώ όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν σε μηδενικά επίπεδα. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, για να αντιμετωπιστεί υποτίθεται ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός του Αυγούστου θα είναι το βαρόμετρο το μέτρο της επιτυχίας της Εθνικής Πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών από 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία θα εφαρμοστεί, λένε, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές ενέργειας θα βρίσκονται σε επίπεδα πολέμου. Γιατί πότε έπεσαν, Δημήτρη? Πάντα ήτανε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, εδώ και 3-4 χρόνια πόσο είναι, σε υψηλά επίπεδα και την πληρώνουμε όλοι εμείς. Οι πληθωριστικές πιέσεις, ήδη λένε οι οικονομικοί αναλυτές, διωγγώνονται, επιδεινώνονται, καθώς όπως φαίνεται έχουμε ανατιμήσεις τον Αύγουστο, οι οποίες είναι πιθανόν να εξαφανίσουν τις όποιες μειώσεις γίνουν πριν καλά καλά εφαρμοστούν. Και ποιες είναι αυτές οι μειώσεις? Δηλαδή, αν έχουμε μια σειρά προϊόντων με μείωση τιμών, οι πληθωριστικές πιέσεις αυτές, ο πληθωρισμός, ουσιαστικά θα τις εξανεμίσει. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε πάνω από 3,5% πληθωρισμό τους προηγούμενους μήνες, μεσοσταθμικά εννοώ. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι το Σεπτέμβριο, για να έχουμε αυξήσεις σε υπηρεσίες, υγρά κάψιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που σημαίνει ότι η επιστροφή από τη θερινή περίοδο θα είναι δύσκολη δύσκολη, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των αστικών, λέει, κέντρων, η αύξηση αυτή των τιμών θα συνοδευτεί και από τις ήδη ψηλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση από το Φεβρουάριο του 2026, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το φυσικό αέριο στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Αναφοράς, λέει, παραμένει καρφωμένο σε επίπεδα άνω των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και την κρίση στον κόλπο να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Όλα αυτά συντύνουν στο γεγονός αυτό, δηλαδή στο να έχουμε αύξηση των τιμών της ενέργειας αλλά και των καυσίμων, και έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς παράγουμε από τη ΣΑΠΕ ενέργεια, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, χωρίς όμως να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο σε διάφορες χρονικές στιγμές πανηγυρίζει για διάφορα θέματα, άρα δεν μπορεί να πανηγυρίζει για συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Διότι είχαμε αναδείξει το θέμα με την Βουλγαρία, ότι εξάγουμε φθηνό ρεύμα, σχεδόν τζάμπα το ρεύμα από τις ΑΠΕ στη Βουλγαρία, η οποία μας το επανεξάγει τις βραδινές ώρες που δεν παράγουμε εμείς από φωτοβολταϊκά ρεύμα, χρεωνοντάς το περισσότερο βεβαίως από αυτά που παίρνει εκείνη, που το αχρεώνουμε σε αυτές στη Βουλγαρία, που είναι σχεδόν τζάμπα, όπως είπα, τζάμπα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα αναγκαστικά τις βραδινές ώρες χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για να καλύψουμε τις ανάγκες, το οποίο, όπως είπα, είναι στα ύψη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να έχουμε μια εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, πάνε και έρχονται τα ασθενοφόρα με μεθυσμένους ανήλικους, ένα συνηθισμένο φαινόμενο που το βλέπουμε τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε είναι ξένοι επισκέπτες είτε είναι Έλληνες. Δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά μέθης που οδηγούνται στο νοσοκομείο. Έμφυα, ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο ή καθόλου φόρο το 2027. Καύσωνας πρώτων πυλών, πότε θα χτυπήσουν οι ακραίες θερμοκρασίες, τα είπαμε αυτά. Καύσιμα, φωτιά στις τιμές και ράλι στο πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Επίσης, το είπαμε προηγουμένως, βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,20 σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μας, όπως και την Αμόλυβδη βέβαια. Αν πάτε σε απομακρυσμένες περιοχές, αυτά το δείτε, μπορεί και στα 2,30 το πετρέλαιο κίνησης. 2,30. Δεν είναι υπερβολική η τιμή, όταν σε ημιαστικές περιοχές είναι 2,20, σε ακόμη πιο απομακρυσμένες φτάνει μέχρι σε αυτά τα επίπεδα, και δεν ξέρω τι θα γίνει, όπως είπαμε, το επόμενο διάστημα. Και τα αθλητικά του ικρίτη.gr, νικηφόρα πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα για τον Όφι, νίκησε το Βόλο με 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο, που τελικά το Παγκρίτιο στάδιο, κυρίες και κύριοι, είναι τυχερό στάδιο για τον Όφι, καυτή έδρα γίνεται, μια καυτή έδρα για τον Όφι, καθώς τα τελευταία 3 παιχνίδια είναι νικηφόρα για την ομάδα της Κρήτης, που μας κάνει περήφανους και ελπίζω να έχει και μία ανάλογη πορεία και στο πρωτάθλημα. Φάνηκε όμως, κυρίες και κύριοι, από το χθεσινό παιχνίδι, ότι ο Όφι έχει τις δυνατότητες να πάει πάρα πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα της Super League. Δεύτερος ο Εμμανουήλ Καραγής στη Σιλέσια με 6 μέτρα, πρώτος ο Ντουμπλάτης με 6-20, τον πλησιάζει ο Καραγής, που και αυτός μας έκανε υπερήφανους χθες, όπως και οι υπόλοιποι αθλητές μας. Και όλη η αθλητική επικαιρότητα των ημερών στο ikriti.gr. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι.

0: πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

να σε σφίχτα καλιάσω. Την αναπενιά σου να γρυκώ, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ, τσι χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος. Το κυνηγετικό έτος 2026-2027 ξεκίνησε 20 Αυγούστου, διαρκεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2027 και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του πρώτου κυνηγετικού συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Καλλιέργη, να μας δώσει όλη την εικόνα, το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται και τι πρέπει να προσέχουν οι κυνηγοί. Κύριε Καλλιέργη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
0: Χαιρόμαστε που και φέτος σας έχουμε κοντά μας να μας πείτε για το κυνήγι, ένα έτσι που μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, ωστόσο όμως έχει καθιερωθεί και νομίζω ότι θα πρέπει να μας δώσετε μια συνολική εικόνα τι ακριβώς γίνεται αυτή την κυνηγετική περίοδο. Σας ακούμε.
1: Κύριε Βαρδάκη, ναι. Περιορέξας, κολοκυθόπιτα που λένε στο χωριό μου.
0: Έχετε
1: δεν γίνεται να αρέσουν όλα σε όλους.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και εμένα δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα και σε εσάς φαντάζομαι να αρέσουν όλα τα πράγματα και, όλα τα, και όλες τις δραστηριότητες.
0: Έτσι είναι όμως και είναι μια δραστηριότητα που έχει πάρα πολλούς φίλους και νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να μας πείτε πιο αναλυτικά το τι ακριβώς προβλέπετε, τι επιτρέπετε, τι δεν επιτρέπετε, τι πρέπει να προσέχουν οι κυνηγοί, εάν υπάρχει η κατάλληλη φύλαξη των περιοχών αυτών που είναι προστατευόμενες, έτσι να μας δώσετε μια γενικότερη εικόνα.
1: Ναι, θα ξαναδείτε τώρα. Η κυνηγική περίοδος άρχισε 20 Αυγούστου. Ναι. Επιτρέπεται μόνο στις ζώνες διάβασης.
0: Δηλαδή.
1: Είναι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί έτσι. Είναι παιδινές περιοχές του νομού μας.
0: Ναι.
1: Στην ουσία είναι ο κάμπος Μεσαράς και μια περιοχή κοντά πέριξ του, του Καστελίου εκεί τώρα που με το νέο αεροδρόμιο έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Εκεί μόνο επιτρέπεται το ηφύρα για τα αποδημητικά, για τριγώνια, για ορτίκια και για φάσεις.
0: Ναι.
1: Ο λαγός Υπέρδικα και ο Φασιανός, γιατί φέτος έχουμε κάνει εμπλωτισμό και με Φασιανό στην περιοχή αυτή μας.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται 16 Σεπτέμβριο και μετά, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή.
0: 16 Σεπτεμβρίου ο Φασιανός.
1: Ναι, ναι. Και ο λαγός και υπέρεται. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, αυτό το τονίζω, γιατί δεν θα ήθελα τα μέλη μας να βρεθούν προδυσάρεστον εκπληξιών. Να μην έχουμε βγάλει και ανακοίνωση, να μην θερεύουν τυχόν Φασιανό που θα συναντήσουν, γιατί απαγορεύεται.
0: Αυτό ισχύει, δηλαδή οι συγκεκριμένες ημέρες κυνηγιού ισχύουν και για άλλα είδη ή μόνο για το συγκεκριμένο?
1: Όχι, είναι για τα ενδυμικά, για το λαγό, την Πέρδικα και το Φασιανό. Ο Φασιανός είναι ενδυμικό σύρωμα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν αποδημεί δηλαδή όπως τα ορτίκια, τα τριγώνια ή οι τσίχλες ή μπακάτες στο χειμώνα.
0: Ναι. Και σε ποιες, είπατε, ποια περιοχή έχει εμπλουτιστεί με Φασιανό?
1: Έχουν εμπλουτιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του, του σειρωματολόγου της Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου παιδινές περιοχές. Παιδινές περιοχές στη Μεσαρά και γύρω-γύρω. Θέλει παιδιά αυτό το θέαμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σαν την Πέρδικα, ας πούμε, που θέλει τα βουνά μας.
0: Λοιπόν, για να μην αφήσουμε περιμένει ένα ακροατή να τον ακούσουμε, να δούμε τι θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ήθελα να πω στον κύριο που μιλάει αυτή τη
0: στιγμή. Είναι ο κύριος Καλλιέργης, ο πρόεδρος του πρώτου κυνηγετικού συλλόγου Ηρακλείου.
2: Χαίρομαι πολύ και τόσο το καλύτερο που είναι ο πρόεδρος. Θέλω να του επισημάνω, επειδή παρατηρώ κάθε χρόνο στην περιοχή της Παιδιάδος Καστέλη Θαψανό και έρχονται κυνηγοί με μία καρότα σκυλιά. Λοιπόν, ό,τι ώρα δεν τους κάνει το κάθε σκυλί,

0: αφήνει ελεύθερο, το αποτέλεσμα να έχω μεγάλες καταστροφές στα ζώα. Πρόβατα, κότες και ορισμένοι κυνηγοί πετάνε πέτρες σε στάβλους που είναι εκτός κατοικημένων περιοχών και φεύγουν τα περιστέρια τα οποία τα χτυπάνε στον αέρα. Αυτό θέλω να το επισημάνει, διότι είναι ντροπή.
1: Μισό λεπτό
0: και
1: τώρα.
0: Για τα χιλιά και τα ζώα τα άλλα.
1: Ναι, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Έτσι, εγώ που είμαι άσχετος με το κυνηγί.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω όμως και έχω πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν σκυλιά κυνηγετικά τα οποία τα προσέχουν σαν τα μάτια τους. Είναι να
0: άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι όμως ορισμένοι οι οποίοι είναι, να μην πω τη λέξη άσχετοι, και έχουν ένα φορτηγάκι σκυλιά τα οποία δεν είναι ούτε με τζιπάκι ούτε τα προσέχουν. Το ξέρω για τα σκυλιά των κυνηγών πως τα προσέχουν και τα ακριβοπληρώνουν. Είναι όμως άλλοι που φέρνουν δοκιμαστικά σκυλιά τα οποία τα έχω δει. Το αποτέλεσμα φεύγοντας το φορτηγό από τη θέση του, τριγύρω εκεί μετά γυρνάνε 4-5 σκυλιά. Εμένα πέρυσι που άνοιξε και η τσί περίοδο μου πνίξανε 80 κότες.
1: Κύριε Καλέργη,
0: γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι, ναι. Εσείς παίρνετε από ποια περιοχή, μισό λεπτό κύριε Καλέργη, εσείς παίρνετε από ποια περιοχή, εκεί κοντά στο Θραψανό, για τον ακροατή? Δεν μας ακούει. Έκλεισε προφανώς. Ναι, κύριε Καλέργη, παρακαλώ.
2: Ο κύριος, εφόσον έχει τέτοια προβλήματα, να κάνει καταγγελία στην αστυνομία. Εφόσον πάει κάποιος συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη και του κάνει ζημιές. Ο σύλλογος, ο Ηρακλείου ή ο Καστελιού, ποιος είναι, ποτέ δεν επικροτεί τέτοιες συμπεριφορές.
1: Ναι.
2: Να απελευθερώνουν σκύλους και αυτό να μολέρουν, που λένε, στην κριτική αργό. Τα σκυλιά έχουν πάντα τσιπάει και εμβόλιο, και αν κάποιος αν βρει κάποιος σκύλο, τον πάει στο κτηνίατρο και τον σκανάρει και φαίνεται ποια νου είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα αν είναι κάποιος με μονωμένες θέσεις συμπεριφόρες, κατακριτές και καταδικαστές, θα προσταθεί στην αστυνομία ο κύριος.
1: Ναι, το πιο λογικό είναι αυτό που λέτε εσείς, να αποταθεί στην αστυνομία.
2: Να, αν έχει κάτι συγκεκριμένο, κάνει καταγγελία στην αστυνομία, δεν είναι αρμοδιότητα του λόγου, δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Φαντάζομαι ότι τα μέλη, οι κυνηγοί δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να είναι σωστοί και να ακολουθούν τους κανονισμούς, δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Προφανώς είναι άσχετοι. Αυτό το είπε και ο ακροατής, ότι μπορεί να είναι άσχετοι.
2: Απαντήσατε, κύριε Βαρδάκη, το απαντήσατε εσείς πολύ σωστά και πολύ αυτό. Ότι οι κυνηγοί αγαπάνε τα ζώα, τα σέβονται, τα περιποιούνται και είναι ο καλύτερος μας φίλος. Τα έχουμε σαν μέλη της οικογένειάς μας. Δεν πάω εγώ προσωπικά ή κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου να πάω να αφήνει το σκύλο θελημένο να το χάσω. Εγώ μια φορά είχα χάσει ένα σκύλο δικό μου και τρεις μέρες είχαμε ξεσηκώσει τον κόσμο.
1: Μα επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το ανέφερα και το επισημαίνω αυτό. Ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν όμως και κάποιοι ασυνείδητοι.
2: Κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις κοινωνίες μας.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, κύριε Καλέργη. Σε αυτά τα επιτρεπόμενα είδη που μπορούν να κυνηγηθούν, υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός θύρας, δηλαδή κάποιος που θέλει να κυνηγήσει? Ναι, για πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα να ξέρουμε.
2: Το ορτίκι επιτρέπεται μέχρι 12 άτομα την ημέρα από κάθε κυνηγό.
1: Ναι.
2: Και το τριγώνι που είναι σε καθεστώς αυξημένης προστασίας τα τελευταία χρόνια, μόνο 4 τριγώνια, το τονίζω, 4 τριγώνια ανά κυνηγό, τα οποία πρέπει να δηλώνονται μετά το τέλος κυνηγιού στην εφαρμογή Κένταυρος.
1: Ναι.
2: Που διαθέτει δωρεάν η ΞΕ στον κάθε κυνηγό της Ελλάδος.
1: Δηλαδή ένας κυνηγός δηλαδή.
2: Έχει όριο, ναι. Έχει όριο, κύριε Βαρδάκη. 36.000 άτομα μόλις συμπληρωθεί το όριο ανά την Ελλάδα θα κλείσει το κυνηγείο του τριγωνιού.
1: Άρα έτσι, υπάρχει ένα πλαφόν στον αριθμό, λέτε, των πουλιών που μπορούν να δηλώνονται στην πλατφόρμα.
2: Ναι,
1: αυτή η πλατφόρμα τώρα, κύριε Καλέργη, λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια.
2: Αν δεν κάνω λάθος, εγώ είναι 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο κάθε κυνηγός να μπαίνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να δηλώνει τα είδη αυτά που μας προαναφέρατε.
2: Και είναι και άλλα είδη που το τριγώνι, το ορτίκι, κάποια είδη πάπιας και το ψαρόνι. Το ψαρόνι τα ζητάει στην Ομοσπονδία Κυνηγών Ελλάδος δηλωμένα για να πάει με στοιχεία στο Υπουργείο. Διότι εμείς ως κυνηγοί απαντάμε με μελέτες και με στοιχεία σε όλα αυτά που
1: πώς μπορεί όμως,
2: κατά καιρός.
1: Πώς μπορεί ένας κυνηγός, κύριε Καλέρη, να δει, βλέπει στην πλατφόρμα ποιος είναι ο αριθμός ο συγκεκριμένος που μετά από αυτόν τον αριθμό δεν μπορεί να δηλωθεί κάτι άλλο και αν κάποιος δηλώσει παραπάνω τι γίνεται? Δηλαδή υπάρχει το πλαφόν που μας λέτε. Πώς μπορεί να ξεχνάει?
2: Υπάρχει το πλαφόν πανελλήνια. Πανελλήνιο είναι το πλαφόν. Να είναι σε 36.000 αποφάσισε το Υπουργείο και φέτος.
1: Εάν κάποιος δηλαδή βλέπει τον αριθμό 36.000 και έχει ήδη χτυπήσει τα πουλιά, τι γίνεται? Πώς θα δηλώνει? Δηλαδή εννοώ...
2: Αυτό θα έχει η συγκεκριτή στην Ομοσπονδία Ελλάδος. Παρακολουθεί την εφαρμογή, δεν την παρακολουθεί κανένας ατομικά. Μόλις εμπληρωθεί το όριο, βγαίνει η ανακοίνωση ότι απαγορεύεται η θύρα του τριγωνιού.
1: Α, μάλιστα. Εάν κάποιος μετά από αυτή την ανακοίνωση πιαστεί να έχει αυτά το θύραμα, τι γίνεται?
2: Θα διευθύνει για παράνομη θύρα. Κατάσχεση σε όπλα, δύο, δικαστές, κλπ. Όταν ένα θύραμα απαγορεύεται, το κυνηγεί. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Τι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν, κύριε Καλέρη? Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί που πρέπει να προσέξουν οι κυνηγοί?
2: Πρέπει το όπλο του να δέχεται μέχρι τρεις σφαίρες. Δεν επιτρέπεται παραπάνω. Να είναι τρεις σφαίρες που λέμε εμείς. Υπάρχουν απαγορεύσεις κυνηγίου. Κάθε χρόνο εκδίδονται από τη δασική αρχή. Συγγνώμη. Καταφύγια θυραμάτων, απαγορεύεται τώρα από τις περιοχές που καήκανε, αυτομάτως απαγορεύεται το κυνήγι σε μια κτίνα 500 μέτρα γύρω-γύρω. Και πρώτο αυτό στο Σεπτέμβριο που θα ανοίξει το ενδυμικό, ο λαγός υπέρης αλλά και φασινός, επιτρέπεται μόνο το Τετάρτη Σάββατο Κυριακή ένα λαγό και τέσσερις πέρυσες στο άτομο και ένα φασινό. Αυτά είναι τα βασικά,
1: δηλαδή.
2: Θα πρέπει να πλησιάζουν σε σπίτια, εννοείται. Στα χωριά είναι 250 μέτρα από τις παρυφές των οικισμών και 150 μέτρα από μεμονωμένες οικίες.
1: Ναι, υπάρχει περιορισμός στο όριο, λοιπόν, έτσι, όχι κοντά σε οικισμούς, είναι αυτά τα μέτρα που μας λέτε, μακριά. Στον Άγιο, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Στον Άγιο Βασίλειο είχαμε 55.000 στρέμματα περίπου καμένα με τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Σε όλη αυτή την περιοχή απαγορεύεται το κυνηγί, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, αυτόματα με τύχη. Με το που ανοίγει η περίοδος έχουν απαγορευτεί όλα αυτά. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Βαρδάκη, ουδής σωστός κυνηγός και νονεχής, να το πω έτσι, δεν μπορείτε να πάει κυνηγή σε μια καμένη περιοχή. Δηλαδή, έστω και ελάχιστη συνείδηση να υπάρχει, που υπάρχει μεγάλη τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει περισσότερη συνείδηση ο κυνηγός. Αυτό βλέπω βαθά μέλη μου, έτσι δεν μπορώ να πω. Αλλά θεωρώ ότι παντού γίνεται το ίδιο. Δεν θα πάει κάποιος να πάει κυνηγή σε μια περιοχή καμένη μαύρη που είναι το θύραμα ταλαιπωρημένο, λίτος από τη φωτιά, να πάει να το σκοτώσει και να πάει για να το κάνει τι, ας πούμε. Να καμαρώσετε πια σαν αλλαγό που είναι, δεν πάνε λέει από μόνος. Αλλά υπάρχει απαγόρευση άμεση από 500 μέτρα κτίνα γύρω γύρω από το καμένη περιοχή και το άκαρτο κομμάτι δηλαδή. Εκεί δυστυχώς περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου υποφέρει χρόνια. Κάθε τόσο καίγεται, ξανακαίγεται.
1: Αυτό το έχουμε πει και θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία, διότι πραγματικά είναι μια πολύπαθη περιοχή. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα και με το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Καλέρη, επίσης. Τι γίνεται με τους ελέγχους? Δηλαδή, η θυροφυλακή λειτουργεί και πώς λειτουργεί και αν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, εάν φτάνει για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται όσον αφορά την τήρηση των κανονισμών της θύρας.
2: Η θύρα φυλακή έχει πέσει το βάρος

0: σχεδόν αποκλειστικά στις κυνηγετικές οργανώσεις. Ναι. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εμάς. Ο Σύλλογος Ηρακλείου είχε 2 θεροφύλακες, τις οποίες πληρώνουν τα μέλη του. Και υπάρχουν και άλλοι 6 ομοσπονδιακοί θεροφύλακες που πάλι πληρώνονται και αυτοί από τον κυνηγό, οι οποίοι περιπολούν σε κοινές περιπολίες όσο επιτοπλίζουν με τους δικούς μας και ελέγχουν τους κυνηγούς και μέρα αλλά κυρίως και τη νύχτα. Τη νύχτα, κύριε Βαρδάκη, και υπήρξε πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια αρκετά σοβαρό, λαθροτηρίες νύχτες. Ευτυχώς έχει μειωθεί αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς δεν είναι κλείσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν ακούμε πολύ και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι συλλαμβάνονται παράνομοι, για παράνομη θύρα.
0: Φέτος είχαμε μία σύλληψη στην περιοχή εκεί της Μασαράς. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Βαρδάκη. Δουλεύει η θεροφυλακή με το ειστέρημα του κυνηγού, με πάρα πολλά έξοδα, μισθούς, καύσιμα, συντήρηση αυτοκινήτων, αλλά δουλεύει. Γι' αυτό δεν ακούτε και πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ακούτε και πολύ λαθροθυρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ακροατή να τον ακούσουμε. Κάτι θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, έχω θερμοκήπια. Δουλεύουμε καθημερινά εργάτες.
1: Ναι.
2: Είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Και έχω την κυνηγή και κυνηγού δίπλα από τα θερμοκήπια.
1: Σε ποια περιοχή, για ποια περιοχή μιλάτε, για πείτε μας.
2: Είναι περιοχή Φορτέτσα, Μαραθίτης.
1: Φορτέτσα, Μαραθίτη.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει θερμοκήπια στο Μαραθίτη και στη Φορτέτσα.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν θερμοκήπια. Υπάρχουν θερμοκήπια μεταξύ Κνωσού και Φορτέτσας. Είναι ο Μαραθίτης.
1: Μα είναι κατοικημένες περιοχές αυτές, δεν είναι κατοικημένες περιοχές. Έρχεται κυνηγός εκεί να κυνηγήσει. Μέσα στο...
2: Όχι, δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Είναι αρχαιολογική ζώνη, αλλά κατοικημένη περιοχή δεν είναι.
1: Α, εννοείται νότια της Φορτέτσας περίπου.
2: Ανατολικά, ναι, νότια
1: ανατολικά.
2: Και ανατολικά.
1: Ναι, ναι.
2: Νότια και ανατολικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νότια και ανατολικά. Λοιπόν, και έρχονται κυνηγοί κυνηγούν και τους λέμε εδώ, κινδυνεύει η ζωή μας. Ας πεταχτεί αυτό, θα μπορεί να με σκοτώσει όλα. Και φωνάζουν και από πάνω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, έχουν το δικαίωμα να κυνηγούν εκεί. Τη στιγμή που ο κόσμος εργάζεται καθημερινά.
1: Λοιπόν, για να μας πει ο κύριος Καλέργη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
2: Ναι,
1: κύριε
2: ναι.
1: Καλέργη, μου ακούγεται λίγο παράξενο αυτό. Δηλαδή...
0: Λίγο τραβηγμένο, ναι.
1: Ναι, αλλά όταν το λέει όμως.
0: Γνωρίζω τώρα που είναι η περιοχή αυτή. Δεν γνωρίζω που λέει ότι στο Μακύμπε.
1: Και εγώ έχω εικόνα ποια περιοχή λέμε. Είναι ουσιαστικά νότια της Κνωσού, κάτω από τη Φορτέτσα, ανατολικά, νοτιοανατολικά. Όλη αυτή η περιοχή έχει μέσα διάφορες καλλιέργειες. Την έχω δει, εν πάση περιπτώσει.
0: Προείπα ότι απαγορεύεται 150 μέτρα από μεμονωμένες οικίες, δηλαδή με τόχια, θερμοκήπια,
1: ναι,
0: εξοχικά κλπ. Αν όντως πάνε δίπλα του και κυνηγάνε, κακώς το κάνω και να πάρει ο άνθρωπος στην αστυνομία ή την θεροφυλακή να κάνει καταγγελία, δεν μπορεί να το πω, αν όντως είναι τόσο κοντά του. Δεν ξέρω την περιοχή ακριβώς,
1: ναι,
0: που εννοεί και αυτά.
1: Καλό είναι να πάρει την αστυνομία να ενημερώσει τις αρχές, γιατί μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Είναι πολύ κοντά, όπως είπε.
0: Μπορεί να είναι. Αν το κάνουν κάποιοι, κακώς το κάνουν. Κακώς το κάνει, πλησιάζουν στο θερμοκήπιο, στο μετόχι, στο χι σπίτι του κάθε Έλληνα πολίτη. Αν γίνεται έτσι.
1: Ναι. Ένα κυνηγό.
0: Αν υπάρχουν όρια, θα του είπα απόσταση. Θα 50 μέτρα, λέει ο νόμος.
1: Ένας κυνηγός μπορεί να φύγει από το Ηράκλειο να πάει να κυνηγήσει, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα στη Σιτία. Έχει το δικαίωμα αυτό. Παντού, όπου θέλει.
0: Όταν επιδίδει η περιφερειακή άδεια θύρας, ναι. Που είναι για όλη την περιφέρεια και τις 12 νησιούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει γενική άδεια που είναι για όλη την επικράτεια. Από ανάλογο τίμημα.
1: Ναι. Άρα, από τις 20 Αυγούστου που ξεκίνησε η θύρα, μπορεί κάποιος να φύγει από το Ηράκλειο να πάει, ας πούμε, στα Χανιά, Σιτία, όπου θέλει να πάει να κυνηγήσει.
0: Ναι, αλλά μόνο μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη, μόνο σε ζώνες διάβασης αποδημητικών τιμών.
1: Μάλιστα.
0: Σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή, που υπάρχουν χάρτες, είναι ενημερωμένοι κυνηγοί από το Σύλλογο και αυτά τα γνωρίζουν.
1: Γιατί βγαίνουν συγκεκριμένοι χάρτες, κύριε Καλέρη, δηλαδή υπάρχουν χάρτες που δείχνουν πού μπορεί και πού επιτρέπει.

0: βλέπετε το κυνήγι, σαν αναπεριφερειακή ενότητα.
1: Ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα.
1: Άρα εφαρμογή, μπορώ... και ένταυρος, εφαρμογή και ένταυρος που είπαμε πριν, που δηλώνουμε τα τριγώνια και τα ορθίσια και αυτά,
0: ναι.
1: Έχει μέσα χάρτη από το Google Earth, δηλαδή είναι σωματωμένο, και έχει τις περιοχές που μπορείς να κυνηγήσεις, που δεν μπορείς να κυνηγήσεις και τα λοιπά. Όλα με την τεχνολογία πλέον, κύριε Βαρδάκη.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή σε ειδοποιεί που είσαι, αν είσαι απαγορευμένο ή αν είσαι επιτρεπόμενο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλέρη, επιτρέψτε μου, κάντε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε ένα φίλο ακροατή για άλλο θέμα βέβαια, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς, κάτι έχει γίνει, να μας το πει ο ίδιος ο ακροατής. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Σας είχα ξαναπάρει εγώ πριν κάνα μήνα τηλέφωνο, ναι. Σας είχα πει ότι εδώ στο καινούριο στη Θεό που έχουν κάνει στα κολονάκια,
0: ναι.
2: Είχε γίνει τότε ατύχημα.
0: Σε ποιο σημείο?
2: Και είχατε πει να πάει η αστυνομία να βγάλει κανένα δυο κόνους.
0: Στην Αγία Πελαγία, λέτε. Στην Αγία Πελαγία, λέτε. Στην Αγία Πελαγία.
2: Μπράβο, λίγο, ναι. Πριν την Αγία Πελαγία, λοιπόν, έχει γίνει το ίδιο πράγμα τώρα. Είναι μισό χιλιόμετρο η ουρά. Έχει μία ανταλίκα. Ένα γερανοφόρο μεγάλο έχει το πιάσει λάστιχο. Σε σημείο που είναι μονό το ρεύμα.
0: Ναι.
2: Επάνε σημειωτών όλοι. Μόνο άμα μπορείτε να πείτε να πάει η αστυνομία να βγάλει κανένα κολονάκι για να,
0: ναι, για να είναι ορισμένα σημεία δύσκολα. Θυμάμαι που είχατε ξαναπάρει πριν από λίγο χρονικό διάστημα, μας είχατε επισημάνει το πρόβλημα. Δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ είχαμε επικοινωνήσει εμείς με τους αρμόδιους, αλλά νομίζω
2: ότι... Δεν μπορούμε να πάνε,
0: ναι.
2: Κάτι, γιατί αυτό είναι, τι να πω τώρα, είναι βάσανο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο υπομονή τώρα η οδηγή εκεί να δει τι θα γίνει από την τροχέα, να ενημερωθεί και η τροχέα ΒΟΑΚ, προφανώς είναι της τροχέας ΒΟΑΚ αυτή η αρμοδιότητα, να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Καλέργη.
1: Τεράστιο πρόβλημα αυτό που είπε ο φίλος, ο
0: ναι. Ναι. Α, το έχετε δίκιο.
1: Έτσι, εγώ σε περίπτωση.
0: Το έχετε
1: εγώ
0: δίκιο.
1: Έχω μεταφορική επιχείρηση, είμαι στην ίδια στο δρόμο, οπότε
0: ναι.
1: Θα γνωρίζω.
0: Όχι, είναι ορισμένα δύσκολα σημεία, πραγματικά δηλαδή, που ουσιαστικά δείχνουν ότι θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, διαφορετικά θα έχουμε ατύχημα. Χάλασε τώρα, έπαθε λάστιχο ένα φορτηγό, ένα γερανοφόρο.
1: Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λέα, δεν υπάρχει λέα με τις παρεμβάσεις που γίνανε.
0: Ναι.
1: Και η ουρά, φαντάζομαι τώρα που λέει ο φίλος ακροατής, φαντάζομαι θα έχει φτάσει αυτά.
0: Ναι,
1: να κάνουμε, δεν φτιαχτεί ο καινούριο ΒΟΑΚ.
0: Ναι.
1: Μας δεν παίρνουν... φτιαχτεί ο καινούριο ΒΟΑΚ και πότε θα φτιαχτεί.
0: Σωστά. Μας παίρνουν και άλλοι φίλοι οδηγοί από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η ουρά είναι πάνω από 2,5 χιλιόμετρα. Αν μας ακούνε οι αρμόδιοι από την αστυνομία, να σπεύσουν εκεί, να δούνε τι θα κάνουν, να αφαιρέσουν και κόνους που πρέπει να αφαιρέσουν. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα δηλαδή. Μας λένε και άλλοι φίλοι οδηγοί που ακούν τώρα την εκπομπή ότι είναι 2,5 χιλιόμετρα η ουρά, τεράστια ουρά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Καλέργη, θέλω, αν θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε την συζήτηση, είναι χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Τι πρέπει να προσέχουν οι κυνηγοί, τι πρέπει, δηλαδή ποια είναι τα σημεία εκείνα που πρέπει να προσέξουν οι κυνηγοί οι οποίοι κυνηγούν αυτή την περίοδο?
1: Οι κυνηγοί πρέπει να σέβονται τους νόμους πάνω απ' όλα, τις διατάξεις που εκδίδει κάθε χρόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
0: ναι.
1: Να σέβονται το θύραμα. Το θύραμα δεν είναι μέσω επίδειξης. Εγώ πιάνω περισσότερους λαγούς από σένα ή περισσότερες πέριξες σε αυτό. Να μην προκαλούν τους διάφορους οικολογούντες με τέτοιες συμπεριφορές, γιατί μας περιμένουν στη γωνία. Όπως το είπατε πριν, το κυνήγι είναι μια νόμιμη δραστηριότητα που υπάρχει ανά τους αιώνες στον κόσμο και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αρκεί και εμείς να το κάνουμε, να ασκούμε το χόμπι μας όπως πρέπει.
0: Με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Βέβαια, να σεβόμαστε τους κανόνες, τους νόμους, να προσέχουμε την περιουσία του αγρότη, του κτηνοτρόφου, να μην δημιουργούνται προβλήματα και εντάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αυτό.
0: Κάποιος που Τώρα δεν έχει ανανεώσει την άδεια του, του κυνηγιού για το όπλο. Θα μπορεί να το κάνει τώρα, μπορεί να γίνει μια ανανέωση.
1: Έχει για την άδεια θηράς, λένε.
0: Ναι.
1: Από τώρα έχουμε ξεκινήσει εμείς από τις 12 του Αυγούστου και συνεχίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει περιορισμός χρονικός.

0: Μα εγώ τον έχω απάνω σου και πώς θα τον βρουν.
1: Πάντα σε τιμότητα, Δημήτρης Σοφρονάκης μας βγήκε το κατάλληλο τραγούδι αφιερωμένο στους κυνηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες όμως. Το είπαμε αυτό με τον κύριο Καλλιέργη, να είναι προσεκτικοί σε όλα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να επιστρέφουμε στην εκπομπή να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με τις αφίξεις να καταγράφουν σημαντική άνοδο και τις πληρότητες σε ξενοδοχεία να είναι σε υψηλά επίπεδα. Προβληματισμός από την συγκρατημένη τουριστική δαπάνη. Στην Σούδα, η συστοιχία Patriot που βρισκόταν στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναδιάταξης της ελληνικής αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω αυξημένης επιφυλακής λόγω των απειλών από το Ιράν. Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο νεαρός, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, φέρεται να την χτύπησε με τα χέρια του. Κατά 69,9% μειώθηκαν τα τροχαία στα Χανιά το πρώτο τετράμινο του έτους σε σχέση με πέρσι, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο. Αναλήψεις μετρητών ακόμη και από μικρά καταστήματα λιανικής όπως Παντοπολία και Μπακαλικά αναμένεται να μπορούν να κάνουν σύντομα οι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες. Με την ακρίβεια, το Ελλάδα 2.0 και τη νέα σχολική χρονιά στην ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Υψηλό σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Ο Όφη ξεκίνησε νικηφόρα και το πρωτάθλημα της Super League επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο Στάδιο με αυτογκόλ του Σιαμπάνη και γκόλ του Νους με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Καλαματάρης 2-3 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Γενικά ήθρο σήμερα ο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 έως και 7 τοπικά μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 και 2821 027 500.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι άλλο από την χωροθέτηση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπου αντιδρούν στην εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Προσπαθεί τώρα λοιπόν η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη. Να βάλει μια τάξη με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα 19 Αυγούστου εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σήμερα μάλιστα συζητείται στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μαζί με το χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα δύο πλαίσια, χωροταξικά πλαίσια για τη ΣΑΠΕ και τον τουρισμό, είναι αυτά που θα ισχύσουν για τα επόμενα χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπεται. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τα αναλύσουμε λίγο όλα αυτά, να δούμε η οργανωμένη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ και στο νησί μας και γενικότερα τελικά θα έχει ένα αποτύπωμα θετικό ή θα είναι πάλι ανεξέλεγκτα όπως γίνεται συνήθως και το έχουμε δει και προκαλούνται και αυτές οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο που σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Άλλωστε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό το πλαίσιο προσπαθεί, δηλαδή η φιλοσοφία του νέου ειδικού χωροταξικού, προσπαθεί ή μάλλον επιχείρει να απαντήσει σε μια από τις δυσκολότερες εξισώσεις της ενεργειακής μετάβασης. Δηλαδή περισσότερες ΑΠΕ αλλά με σαφέστερα όρια για το πού και υπό ποιες προϋποθέσεις, πού μπορούν να εγκαθίστανται, πώς μπορεί να προστατευτεί το περιβάλλον, πώς μπορούν να προστατευτούν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες και τελικά ποια είναι τα ωφέλη. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που
1: απαντούν. Όπως το είπατε είναι. Ναι. Έτσι όπως το είπατε, δηλαδή η εξίσωση είναι δύσκολη και περιλαμβάνει πάρα πολλές παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσει κατά περίπτωση η τοπική κοινωνία, η Κρήτη και η χώρα συνολικότερα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, τι συμβαίνει, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Τα χωροταξικά σχέδια είναι ένας μπούσουλας για το τι μπορούμε να κάνουμε πού. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο που λέει εδώ οικοδομικό σχέδιο. Μια πόλη. Πού μπορούμε να χτίσουμε.
0: Ναι.
1: Πού μπορούμε να χτίσουμε. Προσέξτε το. Πού θα έχει δρόμους, πού θα έχει κοινόχρηστους χώρους, πού θα έχει σχολεία, πού. Και πάμε και χτίζουμε με βάση αυτό. Υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή. Και πάμε και χτίζουμε. Το λέω έτσι απλοϊκά που το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το χωροταξικό των ΑΠΕ έρχεται να πει πού μπορούμε να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προσέξτε. Πρέπει, μια παράμετρος είναι πόσες πρέπει να μπουν στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν το ειδικό χωροταξικό και λέει επειδή άλλαξε το, αν θέλετε, το status quo στην Κρήτη, το παλιό χωροταξικό που ίσχυε μέχρι προχθές ήταν του 2008. Καταλαβαίνετε, από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα ενεργειακά και όχι μόνο τα ενεργειακά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και τα χωροταξικά και τα έργα υποδομής και οι ανάγκες της Κρήτης και όχι μόνο. Ήρθε λοιπόν η πολιτεία και λέει να κάνουμε ένα καινούριο χωροταξικό που μπορούμε να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές. Προφανώς θέλουν περισσότερες από ό,τι είχαμε ανάγκη πριν 20 χρόνια ή 30. Σήμερα πια έχουν σταματήσει να δουλεύουν τα εργοστάσια της ΔΕΗ στα Ελληνοπεράματα και στο Ανθερινόλακο. Έχει συνδεθεί η Κρήτη με δύο καλώδια με την υπόλοιπη Ελλάδα, άρα θεωρείται κορμός από πλευράς ηλεκτρικής διασύνδεσης κορμού.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ενεργειακή διασύνδεση.
1: Προσέξτε τώρα άλλες παραμέτρους πρέπει να βάλουμε στην Κρήτη. Έχουμε το 1/3 της Κρήτης περιοχές Natura, οι οποίες προστατεύονται εντός ή εκτός εισαγωγικών με τα με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν γίνει, έχουν εγκριθεί, δεν έχουν γίνει ακόμα προοδευτικό διάγραμμα, αλλά ισχύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν εγκριθεί ως πλαίσιο. Η περιφέρεια Κρήτης τώρα και πάρα πολλά χρόνια είχε βάλει κάποιους, να το πω, περιορισμούς, αν θέλετε, ως πολιτική θέση. Και λέγαμε και λέμε και συνεχίζουμε να το λέμε, όχι σε περιοχές Natura. ΑΠΕ, δηλαδή όχι σε Natura.
0: Ναι.
1: Όχι σε μεγάλα υψόμετρα. Όχι μεγάλα συνοδά έργα. Δηλαδή κάποιες παραμέτρους που προστατεύουν σε ένα βαθμό τις περιοχές Natura, το περιβάλλον της Κρήτης. Natura είναι το κορμός των προστατευόμενων περιοχών. Σήμερα ήρθε λοιπόν το πλαίσιο, το καινούριο, και κάποια από αυτά τα δέχτηκε. Δηλαδή, δεν επιτρέπει στις περιοχές Natura φωτοβολταϊκά, μεγάλα φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Αφήνει τα αιωλικά. Εμείς παρά τα αυτά ως περιφέρεια Κρήτης διαφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Δέχεται το υψόμετρο να μην πάμε στην κορυφή του Ξυλωρίτη, στα Λευκά Όρη, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλα συνοδά έργα, να πάμε μέχρι 1200 μέτρα. Δέχεται κάποιες παρατηρήσεις, δηλαδή, που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν τα δέχτηκε όλο το Υπουργείο. Είναι όμως ένα βήμα σε σχέση με το προηγούμενο κορυταξικό που βελτιώνει τα πράγματα. Δεν τα λύνει απολύτως, σύμφωνα με τη δική μας άποψη. Και πάμε τώρα στο εδαφικό, δηλαδή το παλιό χωροταξικό επέτρεπε δυνητικά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης της Κρήτης, της χώρας συνολικά, να μπορεί να καταληφθεί από ΑΠΕ. Το 4% ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό. Σήμερα κύριε Βαρδάκη λέει...
0: 4% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Όχι μεγάλο, είναι τεράστιο νούμερο. Και αυτό που αφήνει σήμερα είναι μεγάλο, αλλά είναι σαφώς μικρότερο. Λέει το 1,5% αναδημοτική ενότητα, είναι μεγάλη βελτίωση αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Το 1,5% είναι μεγάλο μεν, αλλά πολύ μικρότερο σε σχέση με το παλιό.
0: Ναι.
1: Επιτρέπει τις ανεμογεννήτριες με κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις, αλλά προσέξτε τι κάνει. Το 4% που έλεγε πριν ήταν στην Κρήτη, στο σύνολο της περιφέρειας. Δηλαδή μπορούσε να πάει σε ένα νομό και να πει εδώ θα βάλω όλες τις ΑΠΕ που χρειάζονται, το λέω υποθετικά, και να καλύψω τις ανάγκες της Κρήτης και είμαι και μέσα στα πλαίσια του 4% και να μην πειραχτούν άλλες ενότητες ή άλλοι δήμοι. Τώρα λέει το καινούριο ειδικό χωροταξικό ότι 1,5% αναδημοτική ενότητα, να πέσει δηλαδή το βάρος ισομερός, αν θέλετε, σε όλους τους δήμους, σε όλες τους πρώην καποδιστριακούς δήμους, δημοτική ενότητα λέει.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες βελτιώσεις που προφανώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όλα σωστά, κατά την άποψή μας. Δεν έχει, ας πούμε, δεν προβλέπει πόσα χρειαζόμαστε στην Κρήτη, που είναι βασικό, κύριε Βαρδάκη. Δηλαδή, πόσες εγκαταστάσεις ΑΠΕ μπορούν να μπουν στην Κρήτη. Όσες επιτρέπει το αιωλικό δυναμικό και το ηλιακό δυναμικό. Όχι, βέβαια. Πρέπει να γίνει μια μελέτη, ένας διάλογος για το πόσα χρειαζόμαστε.
0: Αυτό δεν το προβλέπει το χωροταξικό, κύριε Ξυλού? Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά.
1: Όχι.
0: Όσα μας λέτε. Και νομίζω
1: όχι,
0: ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη η μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να δούμε πόσα σηκώνει, ρε παιδί μου, η Κρήτη.
1: Υπάρχει, κύριε Βαρδάκη, και την έχω στα χέρια. Μια εκτίμηση της ΡΑΕ, σε προηγούμενη φάση, όχι τωρινή, που κάνει κάποιους υπολογισμούς με τους δικούς τους επιστημονικούς τρόπους και τύπους και βγάζει ένα νούμερο. Το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο, γιατί πρέπει να το ανακοινώσει η ΡΑΕ, όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Από την αλήθεια, εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, κάνοντας ένα απλοϊκό υπολογισμό με τους επιστήμονες που διαθέτουμε και με τα πανεπιστήμια μας, και εν πάση περιπτώσει εκτιμώντας με το κοινό νου, αν θέλετε, ακόμη το πόσο χρειαζόμαστε, περίπου στα ίδια καταλήγουμε, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Περίπου στα ίδια. Όμως οι άδειες που έχει δώσει η ΡΑΕ τώρα και πολλά χρόνια, και 10-15 χρόνια, οι άδειες για να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, μιλάμε για κάποια γιγαβάτ δηλαδή, που είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, πολύ μεγάλα όμως, σε σχέση που με αυτά που χρειάζεται η Κρήτη, ακόμα και με τη διασύνδεση με το καλώδιο.
0: Αυτό,
1: άρα θα πρέπει,
0: αυτό ναι. εγκαταλείπεται τώρα, δηλαδή οι κατευθύνσεις που έχει δώσει η ΡΑΕ εγκαταλείπονται και με το νέο χωροταξικό? Πάμε να κάνουμε ένα άλλο πλαίσιο για το νησί μας, να δούμε δηλαδή ακριβώς το τι χρειάζεται. Πώς θα γίνει?
1: Να μην συνδέσουμε το ειδικό χωροταξικό με τις άδειες που έχουμε δει, γιατί σας είπα, αν δεν έχουμε βάλει ένα όριο να πούμε θέλουμε
0: άρα δεν συνδέονται.
1: Προσέξτε όμως, δεν συνδέονται, αλλά προσέξτε τι έχει συμβεί. Επειδή εμείς ως περιφέρεια έχουμε βάλει τώρα και 10 χρόνια αυτούς τους όρους για το Natura, για τα ύψη, τα υψόμετρα, για τα συνοδά έργα, για τις υπογειοποιήσεις κάποιων, έχουμε βάλει κάποια πράγματα. Οι εταιρείες αρχίζουν και το σέβονται και δεν έρχονται προτάσεις στο Natura. Προσέξτε, δεν έρχονται. Και ξέρουν ότι αν έρθουν στο Natura, εμείς θα πούμε όχι, θα τις δούμε κιόλα. Όμως έχει συμβεί και το άλλο. Θυμάστε την ιστορία που είχε δημιουργηθεί παλιότερα, που είχαν πει ότι σε δύο μεγάλες εταιρείες είχαν δώσει από ένα γιγαβάτ.
0: Ναι, είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, το θυμάμαι.

0: Αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται και φαίνεται και στα χαρτιά και στις πολιτικές των εταιριών αυτών έχει κατέβει μισό 500 δηλαδή μεγαβάτ στην κάθε μια. Τα δύο δηλαδή γιγαβάτ γίνανε ένα. Υπάρχει δηλαδή μια συσχέτιση του ειδικού χωροταξικού, του καλωδίου, των αναγκών της Κρήτης με τις άδειες που έχουν δοθεί. Είχαν δοθεί λοιπόν κάποιες πολλές άδειες, οι οποίες σιγά σιγά αρχίζουν και εγκαταλείπονται κάποιες. Δεν παίρνουν άδεια λόγω αρχαιολογίας ενδεχομένως, λόγω γέθα, ναι, λόγω πολλών
1: παραγόντων.
0: Και μειώνεται, αν θέλετε, η δυνατότητα αδειοδότησης ΑΠΕ στην Κρήτη. Το που θα καταλήξει η μπήλια έχει να κάνει, κύριε Βαρδάκη, και με τη δυνατότητα του καλωδίου. Το καλώδιο είναι τα δύο καλώδια που συνδέουν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν δυνατότητα μεταφοράς περίπου 1,5 γίγα. Περίπου. Κάτι λιγότερο είναι, εγώ σας λέω 1,5. Ναι. Αν βάλει και τις ανάγκες της Κρήτης κανείς πόσες είναι, συν ένα συντελεστή ασφαλείας, περίπου υπολογίζουμε το πόσα χρειαζόμαστε στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πλαίσιο που δουλεύουμε σήμερα. Αλλά επειδή μου δίνετε τη δυνατότητα στην εκπομπή σας να πω ένα-δύο πράγματα για την κατανομή του ενεργειακού χώρου, ναι, μπορώ σε ένα λεπτό να πω.
1: Παρακαλώ, σας ακούμε με προσοχή. Παρακαλώ.
0: Είπαμε λοιπόν ότι οι ανάγκες της Κρήτης μπορεί να προσδιοριστούν με έναν απλοϊκό ή με ένα επιστημονικό τρόπο και περίπου υπολογίζονται. Αλλά η κατανομή του χώρου, ποιος δηλαδή θα κάνει αυτές τις εγκαταστάσεις, έχει υπερκαλυφθεί από τις εγκρίσεις της ΡΑΕ. Ναι. Σημαίνει ότι μια ενεργειακή κοινότητα δεν έχει χώρο ενεργειακό να κάνει μια μικρή ή μεσαία ή και μεγαλύτερη εγκατάσταση προς όφελος των πολιτών. Και αυτό είναι μια θέση της περιφέρειας που εμείς το βάζουμε ως απαραίτητο όρο. Δηλαδή κάποιες μονάδες ή κάποιος ένα μέγεθος ενεργειακού χώρου πρέπει να δοθεί στους πολίτες. Το λέω έτσι απλοϊκά για να το καταλάβουμε. Σε μια ενεργειακή κοινότητα. Στους ΣΤΟΕΒ. Τώρα υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Θα ακούσετε την άλλη μέρα μια πολύ καλή εξέλιξη πρόταση της περιφέρειας. Ζητάμε λοιπόν κατανομή του ενεργειακού χώρου. Η κατανομή να περιλαμβάνει.
1: Μισό λεπτό, γιατί μας δώσατε μια είδηση τώρα. Δηλαδή θα δούμε να δίδονται άδειες σε το ΕΒ προκειμένου να αναπτύξουν τέτοιο ΑΠΕ. Μάλιστα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Είναι μετά από, αν θέλετε, πρωτοβουλία της περιφέρειας του ίδιου του περιφερειάρχη. Δηλαδή το χειρίζει το ίδιο, αν θέλετε. Ναι. Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα του θέματος.
1: Εάν δοθεί όμως μία άδεια σε ένα το ΕΒ, σημαίνει ότι μπορεί και άλλο το ΕΒ ανά την Κρήτη να ζητήσει.
0: Μα για όλους παλεύουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Όχι σε ένα το ΕΒ. Για τις ενεργειακές συνότητες που υπάρχουν, 4 ενεργειακές συνότητες ανά νομό, ας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν παλεύουμε για την κατανομή του ενεργειακού χώρου στο ΕΒ, στις ενεργειακές συνότητες που έχουν και οι Δήμοι και οι πολίτες. Και δεύτερο, που είναι σημαντικό, κύριε Βαρδάκη,
1: ναι,
0: είναι τα ανταποδοτικά. Δηλαδή, ο νόμος έλεγε ότι, και λέει, συνεχίζει να λέει, ότι ένα ποσοστό 3% κατανέμεται με βάση, κάποια κριτήρια, δεν έχει νόημα. Το 3% κατανέμεται στους πολίτες που έχουν να κάνουν με το Δήμο, με την τοπική κοινότητα. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Αυτό για μας, ως Περιφέρεια Κρήτης, θεωρείται πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν αρνητική, βάζοντας προτεραιότητα στα αυτά που εμείς ζητάμε ως Περιφέρεια, το βάλαμε σαν όρο, να είναι τουλάχιστον 5%. Δηλαδή, θα πρέπει οι τοπικές συνωνίες, που έχουν μια επιβάρυνση, κακά τα ψέματα, λέω, πάει ένα φωτοβολταϊκό ενεργειακό σε μια περιοχή, τι κερδίζει ο Δήμος, τι κερδίζει η τοπική κοινότητα, τι κερδίζει η κοινωνία η τοπική.
1: Αυτό είναι σημαντικό και μέχρι στιγμής δεν το έχω διαβάσει εγώ, γιατί ρίχνοντας βάρος
0: στις
1: προϋποθέσεις δεν είδα τα ωφέλη. Ναι, πείτε μας.
0: Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το βάζουμε και ενδεικτικά και πάνω από 5%. Πάνω από 5%, δηλαδή βάζουμε όρους για να μπορεί να έχει στο κάτω-κάτω να έχει και ένα όφελο στην τοπική κοινωνία. Διαφορετικά, γιατί να το δεχτεί, κύριε Βαρδάκη.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε και έτσι. Γιατί να δεχτεί μια τοπική κοινωνία να σηκώσει ένα βάρος, αν δεν έχει ανταποδοτικά.
1: Η πρόσφατη προσπάθεια για την εγκατάσταση

0: των τεράστιων αιωλικών πάρκων εκεί πάνω από την Φουρνία, από το Καρύδι, αν θυμάστε, που είχαμε, το είχαμε συζητήσει. Εκεί ναι. Προβλεπόταν πώς η εταιρεία ή ο ενδιαφερόμενος ήθελε εκεί να τα εγκαταστήσει. Θα μπορούσε να πάρει άδεια εκεί πέρα, εσείς αρνηθήκατε βέβαια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά πώς θα μπορούσε να πάρει άδεια. Και τι γίνεται με το ειδικό χώρο ταξικό, θα μπορεί να πάρει άδεια.
1: Το ειδικό χώρο ταξικό τώρα, το ειδικό χώρο ταξικό, σε κάποιες περιπτώσεις που είχαν αιτηθεί άδεια παραγωγής, το ειδικό χώρο ταξικό τους αποκλείει. Άλλες τις επιτρέπει, συνεχίζει να τις επιτρέπει. Να σας πω όμως ότι η άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας, θα το λέω πιο απλά, να ξέρετε ότι είναι βαρύνουσα. Μας παίρνουν τηλέφωνο και περιμένουν πότε θα γνωμοδοτήσουμε, άσχετα αν είναι θετική ή αρνητική, γιατί περιμένουν να δουν την άποψή μας πώς την τεκμηριώνουμε. Γιατί δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι, δεν το λαβαίνει κανείς υπόψη σοβαρά, σας το λέω ειλικρινά. Δηλαδή λέμε ναι γιατί θεωρούμε ότι είναι. Αν δεν το τεκμηριώσουμε είτε το ναι είτε το όχι, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν μιλάω για την τωρινή, την προηγούμενη, την επόμενη, η εκάστοτε κυβέρνηση, η αδειοδοτούσα αρχή δηλαδή, θα κάνει αυτό που κρίνει και μάλιστα δεν θα λάβει υπόψη τους ούτε τους όρους που προστατεύουν το περιβάλλον. Μας περιμένουν λοιπόν για να δουν την άποψή μας. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να συμφωνούμε μαζί τους, μπορεί να έχουμε όρους διαφορετικούς, περισσότερους, λιγότερους, αλλά είναι κρίσιμο το πώς θα τεκμηριώσουμε το ναι ή το όχι.
0: Η τεκμηρίωση είναι βασικό, βέβαια είναι βασικό η τεκμηρίωση.
1: Εάν κύριε Βαρδάκη, στεκόμαστε αρνητικά σε οποιαδήποτε επένδυση, σε οποιαδήποτε. Σας λέω σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, σε έναν δρόμο, σε ένα έργο, ας πούμε το αεροδρόμιο, το οποίο έχει αποφασιστεί να γίνει ή τουλάχιστον είναι ανάγκη να γίνει στην Κρήτη. Και εμείς ερχόμαστε ως περιφέρεια και λέμε όχι. Κανείς δεν μας παίρνει υπόψη του σοβαρά. Όταν όμως κάνουμε προτάσεις τεκμηριωμένες, σημειώστε το τούνελ που γίνεται τώρα στο αεροδρόμιο, ήταν μετά από πρόταση,
0: σωστά,
1: δεν θα πω της περιφέρειας μόνο, των φορέων, των δήμων, του επιμελητηρίου, των πάντων, και το οποίο έγινε δεκτό. Γιατί έγινε κατανοητή ανάγκη να γίνει το έργο. Το λέω γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο τεκμηριωμένοι και σοβαροί στη δουλειά μας ως περιφέρεια, για να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα.
0: Άρα εμείς τι περιμένουμε τώρα με αυτό το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, κύριε Ξυλούρη, για να το ολοκληρώσουμε όσον αφορά τις ΑΠΕ, γιατί θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση για τον τουρισμό. Αυτό τι περιμένουμε τώρα για με το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Το συζητάνε σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα περιμένουμε μια εφαρμογή.
1: Βέβαια, για να γίνει πιδέλτα, προεδρικό διάταγμα. Και ξέρετε, τα ειδικά χωροταξικά μου λένε οι νομικοί ότι έχουν μια βαρύνουσα ισχύ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Δηλαδή, το ειδικό χωροταξικό υπερισχύει. Άρα, το περιμένουμε να γίνει προεδρικό διάταγμα και να ακολουθήσουμε, αν θέλετε, τις οδηγίες, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Την άποψή μας, την αρνητική, αν χρειαστεί τη θετική, θα τη λέμε. Και να σας πω και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την άποψη της περιφέρειας. Τώρα που βγήκε το ειδικό χώρο ταξικό από την κυβέρνηση, λέει το εξής, ότι η ισχύ του ειδικού χώρο ταξικού θα αρχίσει από τις 20, αν θυμούμε καλά, Μαΐου και μετά. Μαΐου του φετινού χρόνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 20 Μαΐου τι σημαίνει. Το 20 Μαΐου μπορεί να είναι και σχετικό, μπορεί να είναι και λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά τόσο είναι. Όσες εταιρείες είχαν κάνει αίτηση πριν τις 20 Μαΐου, θα εξετάζονται με το προηγούμενο καθεστώς, που ήταν σαφώς υπηρότερο. Εμείς λοιπόν το αναγράφουμε κιόλα στην απόφασή μας ως περιφέρεια, λέμε όσες και να εξεταστούν από τώρα και μετά, από τώρα, από σήμερα και μετά που θα αρχίσει να συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα εξετάζονται, κύριε Βαρδάκη, με το καινούργιο χωροταξικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: δεδομένο αυτό.
1: Δεν είμαστε δικαστήριο να λέμε «Α, σκότωσε τον άνθρωπο και ίσχυε τότε ο πιο ελαφρύς νόμος, άρα θα φάει λιγότερα χρόνια ή περισσότερα με το καινούργιο ή δεν ξέρω τι».
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε πολιτικό όργανο και όταν έχουμε ένα θέμα μπροστά μας, θα το εξετάσουμε με την πολιτική μας άποψη και προφανώς με τις ισχύουσες διατάξεις. Εμείς λοιπόν θα τα εξετάζουμε με το καινούργιο χωροταξικό. Όποια επένδυση και να έρθει. Και αν κρίνουμε ότι συμφωνούμε, θα πούμε ναι, θα πούμε όχι, θα πούμε όρους, θα πούμε την άποψή μας όπως τεκμηριώνεται.
0: Κύριε Ξυλούρη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να ρωτήσω το εξής. Μην μας το απαντήσετε τώρα, το απαντήσετε μετά τις διαφημίσεις. Καλά όλα αυτά. Έχουμε αιωλικά στην Κρήτη, θα βάλουμε φωτοβολταϊκά, έχουμε ήδη φωτοβολταϊκά. Τα ωφέλη γενικότερα, γενικότερα το λέω, και δεν λέω για την τοπική κοινωνία, την τοπική κοινότητα που κοντά της είναι τα αιωλικά και θα έχουν ένα όφελος. Εγώ μιλάω γενικότερα, με τις τόσες άπες στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε μείωση στο λογαριασμό, δεν είναι ένα ζητούμενο και αυτό αφού έχουμε τζάμπα την παραγωγή του ρεύματος. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες. Αλλά θα μας το πείτε μετά λοιπόν τις διαφημίσεις.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συζητούμε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είπαμε πολλά την προηγούμενη ώρα και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τελικά ποια είναι, κύριε Ξυλούρη, τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία από όλα αυτά. Διότι γνωρίζουμε και νομίζω ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα επίσης είχαμε συζητήσει και για άλλο θέμα, αλλά το αναφέραμε και αυτό, ότι η Βουλγαρία παίρνει τζάμπα από το ρεύμα το δικό μας που παράγεται από τη ΣΑΠΕ και μας το επανεξάγει με τιμή, παρακαλώ, κιλοβατόρας της βραδιάς.

0: Ρινές ώρες. Εμείς τελικά τι ωφέλη έχουμε? Δηλαδή έχουμε στα βουνά μας τα αιωλικά, έχουμε τα φωτοβολταϊκά και τελικά τι παίρνουμε από όλα αυτά?
1: Αυτό που είπατε είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί βάλετε ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι. Με συγκινεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Λοιπόν, αυτό που είπατε είναι η πραγματικότητα ή τουλάχιστον ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε ως περιφέρεια, ως χώρα, η αποθήκευση. Ξέρετε, η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται παρά μόνο αν κάνουμε ένα υβριδικό σύστημα να το ανεβάσουμε ψηλά το μεσημέρι το νερό και το βράδυ να γυρίζει, να επιστρέφεται ως υδροηλεκτρικό με απώλειες βέβαια τη μετατροπή της ενέργειας. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η μπαταρία. Εμείς λοιπόν, άμα πάμε να πούμε ότι ελάτε να συζητήσουμε πού θα βάλουμε κάποιες μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας, γίνεται ο μεγάλος χαμός, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Που η μπαταρία που είναι επικίνδυνη, που είναι επικίνδυνη, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά όλοι μας έχουμε στο αυτοκίνητό μας μια μπαταρία. Εκατομμύρια αυτοκίνητα, εκατομμύρια μπαταρίες και κυκλοφορούμε στους δρόμους. Και αντί να καθίσουμε να συζητήσουμε με ποιους όρους θα βάλουμε αποθήκευση με μπαταρίες, με όποιο τρόπο, για να την έχουμε το βράδυ, προσέξτε, το μεσημέρι η ενέργεια είναι τσάμπα. Γιατί ο ήλιος λάμπει ευτυχώς από το πρωί μέχρι τις 5-6 το απόγευμα και παράγει, αν υπάρχει φωτοβολταϊκό, παράγει ενέργεια. Μετά τις 6-7 σταματάει, όταν έχει συννεφιά δεν έχει. Αν η ενέργεια αυτή δεν καταναλωθεί επί τόπου, χάνεται. Χάνεται στο περιβάλλον. Θερμότητα γίνεται. Ναι. Σας μιλάω όσα, αν θέλετε, γνωρίζοντας το αντικείμενο.
0: Ναι. Η Βουλγαρία έχει προχωρήσει όμως στη δημιουργία.
1: Η Βουλγαρία φαίνεται ότι δεν έχουν τέτοια θέματα ευαισθησίας για το που θα βάλουν τις εγκαταστάσεις της μπαταρίας. Και παίρνουν λοιπόν τσάμπα το ρεύμα, τσάμπα το μεσημέρι και μας το φέρνουν το βράδυ με μια τιμή απίστευτη. Να συζητήσουμε λοιπόν εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια και να την έχουμε το βράδυ για να πέσει η τιμή. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που δεν έχει μπει ακόμα στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν το συζητάμε, είναι λίγο ταμπού. Και το δεύτερο που μου είπατε ως ερώτημα στην προηγούμενη φάση της συνομιλίας, γιατί δεν πέφτει η τιμή. Δυστυχώς έχετε δίκιο, δεν πέφτει η τιμή, ναι. Παρά το ότι έχουμε ΑΠΕ που είναι αρκετά μεγάλες οι εγκαταστάσεις που παράγουν, η τιμή καθορίζεται, κύριε Βαρδάκη, από το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι σαν να πάει κανείς να πάρει μια μετοχή που κάνει 10 ευρώ και την αγοράσει 15, όλες θα πάνε 15. Όλες. Ή αν την αγοράσει 5, θα πάνε όλες 5. Αυτό γίνεται.
0: Ναι, γιατί το ενεργειακό μείγμα δεν διαχωρίζεται. Ένα είναι υποτίθεται το ενεργειακό μείγμα, ενώ υποτίθεται ότι εμείς έχουμε φυσικό αέριο που χρησιμοποιούμε ένα ποσοστό, ΑΠΕ ένα άλλο ποσοστό, άρα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα το πώς είναι το ενεργειακό μείγμα. Ουσιαστικά η τιμή βγαίνει μόνο από το φυσικό αέριο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Μόνο από το φυσικό αέριο. Και το οποίο είναι μικρό ποσοστό στην παραγωγή. Δηλαδή, άμα δει κανείς τα online νούμερα που κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να τα βλέπει κάποιος, υπάρχουν στιγμές, ώρες στη χώρα μας που το 70-75% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ.
0: Σωστά.
1: Και το 8-9% από φυσικό αέριο. Βέβαια, άλλες ώρες είναι ανάποδα. Παράγεται από το φυσικό αέριο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να καθορίζει το φυσικό αέριο μόνο την τιμή της ενέργειας και το χρηματιστήριο καθορίζει την τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής και να πληρώνει τη μεγαλύτερη τιμή. Αυτό είναι μια στρέβλωση που αφορά, η αγορά μπορεί να το κάνει, αλλά ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να το πληρώνει. Γι' αυτό εμείς, εξακολουθώ να το λέω, διεκδικούμε να παράγεται ενέργεια για τους πολίτες, ώστε να μπει και ένας ανταγωνισμός, αν θέλετε, και να μπει και ένας κόφτης από το κράτος, να πει ότι η ενέργεια που παράγεται, μιλάμε για κόστος λεπτά, cents δηλαδή, του ευρώ, και μια στιγμή φτάνουν η μεγαβατόρα να πιάνει νούμερα τεράστια.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι δυστυχώς.
1: Τώρα έχει πέσει λίγο, ανεβαίνει, κατεβαίνει, αλλά είναι χρηματιστήριο. Αυτό δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Γιατί ο πολίτης, γιατί να το δεχτεί? Επειδή είναι μόνο φιλοπεριβαλλοντικό, ωραία. Και το κέρδος στην τσέπη του ποιο είναι? Δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ ο πολίτης όταν οικονομικά δεν ωφελείται. Δεν θα κοιτάξει, κύριε Βαρδάκη, το μακροπρόθεσμο του διοξιδίου του άνθρακα στο περιβάλλον δεν θα ασχοληθεί και πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Πρέπει να
0: έχει
1: και ένα όφελος, και ένα όφελος ο ίδιος.
0: Άρα πρέπει να υπάρξει πίεση. Βέβαια. Πρέπει να υπάρξει πίεση, λοιπόν, κύριε Ξυλούρη. Αυτό είναι το δεδομένο. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να κερδίσουν κάποιοι και κάποιοι, εμείς οι καταναλωτές δηλαδή, να πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα και άλλοι να κερδίζουν αυτά που κερδίζουν. Αυτό πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
1: Αυτό πρέπει να λήξει με κεντρική απόφαση, να αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης, να αλλάξει ο τρόπος κοστολόγησης, να αυξηθούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Δεν χρειαζόμαστε να γίνουν μια τεράστια περιοχή να παράγει μόνο, να παράγει ενέργεια, και όταν πολλές φορές ξέρετε ότι μπαίνει κόφτης στις ανεμογεννήτριες, του λέει τώρα δεν θέλω. Τώρα δεν θέλω, και παράγει ενέργεια και το βγάζει από το σύστημα και χάνεται η ενέργεια.
0: Και χάνεται η ενέργεια.
1: Το ίδιο στα φωτοβολταϊκά. Να το αποθηκεύσουμε λοιπόν, να το έχουμε το βράδυ που το έχουμε, πραγματικά το έχουμε ανάγκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστώ θερμά. Το παρακολουθούμε το θέμα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί μας δώσατε πολλές απαντήσεις. Το θέμα είναι αυτό που λέμε, το τέλος. Ποιο είναι το όφελος για τον καταναλωτή, για εμάς τους πολίτες. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
1: Για την τοπική κοινωνία, βεβαίως. Διαφορετικά θα είναι απέναντι η τοπική κοινωνία, σωστά, και με το δίκιο της, δηλαδή. Δεν κάνει τίποτα υπερβολικό ή κάτι λάθος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πρέπει να κερδίσει κάτι.
0: Σωστά.
1: Γιατί εάν δεν βλέπει όφελος, καταλαβαίνετε ότι θα σταθεί απέναντι, δηλαδή και ακριβότερη ενέργεια και ζημιά στο περιβάλλον. Γιατί θα το δεχτεί.
0: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι ζητήματα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όλους εμάς που βλέπουμε τι γίνεται σε καθημερινή βάση. Μας λένε πόσο θα πάει η μεγαβατόρα, πόσο ανεβοκατεβαίνει σε καθημερινή βάση, τα υψηλά ποσοστά, και λέει ο απλός κόσμος, ο απλός πολίτης, τελικά εμείς τι όφελος έχουμε? Δεν βλέπουμε ούτε καν στους λογαριασμούς μας λίγη μείωση. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολούν επί μακρόν. Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Χρήστο Στρατάκη. Ο κύριος Χρήστος Στρατάκης είναι γεωπόνος, τεχνολόγος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την καλλιέργεια της ελιάς και όχι μόνο, και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, γιατί διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο ecrete.gr του κύριου Στρατάκη, που μας δίνει πάρα πολύ καλές συμβουλές για το τι πρέπει να προσέχουμε. Κύριε Στρατάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω καταρχάς να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται τώρα με την ελαιοκαλλιέργεια. Δηλαδή, σε τι στάδιο βρισκόμαστε τώρα, κύριε Στρατάκη, παρά τα προβλήματα που κατά διαστήματα είχαμε αντιμετωπίσει. Πώς είναι τα πράγματα, τι περιμένουμε φέτος, έχουμε καμία εκτίμηση?
2: Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά, είχαμε μία γενικότερη περίοδο πολύ μειωμένων βροχοπτώσεων, οι οποίες έδωσαν ένα σωρευτικό υδατικό στρες στους ελαιώνες, και το αισιόδοξο είναι ότι φέτος, μια χρονιά του 2026, σύμφωνα και με τα νούμερα όλων των υπηρεσιών και των φορέων, περιμένουμε λίγο σχετικά αυξημένη παραγωγή, γιατί οι βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, είχαν καταγράψει αύξηση 50%, επαναλαμβάνω, σε σχέση με το 2025, που θεωρούνται εξαιρετικά ξηρή χρονιά, και ήταν στη σειρά η τρίτη συνεχόμενη χρονιά μειωμένων βροχοπτώσεων στην Ανατολική Κρήτη. Επομένως, η φετινή αύξηση του 2026 μπορεί θεωρητικά να σημαίνει βελτίωση, αλλά από πολύ χαμηλή βάση.
0: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι η Κρήτη έχει πλήρη επάρκεια νερού. Το μόνο σίγουρο, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αύριο. Και θεωρώ ότι το νησί μας εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς θωρακισμένο απέναντι σε μελλοντικές περιόδους ξηρασίας.
0: Ναι, γιατί μια χρονιά που είμαστε τυχεροί δεν σημαίνει ότι θα είμαστε κάθε χρόνο τυχεροί.
2: Ακριβώς. Και η λύση δεν είναι να περιμένουμε τη βροχή, αλλά είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το υπάρχον υδατικό δυναμικό. Κάθε σταγόνα νερού που πέφτει στο νησί μας. Και στο πλαίσιο αυτό έγραψε και ένα άρθρο τις προηγούμενες μέρες που ήταν και κομμάτι μιας ομιλίας που είχα την τιμή να κάνω με αφορμή το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς Κυλιολάδου στη Βιάνο, που διοργανώνει ο πολιτικός σύλλογος εκεί της περιοχής και ο Δήμος Βιάνου, όπου ανέλησα κάποιες ανέλησα τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επωφεληθούμε κάθε σταγόνα νερού, κάνοντας εξοικονόμηση του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που προσφέρονται στη σύγχρονη εποχή, που δίνονται ως εργαλεία στους παραγωγούς, σε συνδυασμό με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχω αναπτύξει και στο παρελθόν, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να δώσει μια νέα όθηση στο πρωτογενή τομέα και στην αγροδιατροφή γενικότερα.
0: Εσείς κύριε Στρατάκη και άλλοι συνάδελφοί σας καλά μπορεί να τα λέτε. Το θέμα είναι εφαρμόσιμα όλα αυτά, διότι βλέπουμε και τους παραγωγούς τώρα να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν τα χρήματα να επενδύσουν πάνω σε αυτό, δηλαδή προσπαθούν ίσα ίσα να βγάλουν το λάδι τους, να πουλήσουν ενδεχομένως κάτι από αυτό, αλλά δεν έχουν τα χρήματα, γιατί βλέπετε τι γίνεται και με τις επιδοτήσεις, να επενδύσουν πάνω σε αυτό. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πώς μπορούμε να κάνουμε τους αγρότες να εφαρμόσουν όλα αυτά τα σωστά πράγματα που τους προτείνετε?
2: Κοιτάξτε, σήμερα η τεχνολογία προσφέρει λύσεις πολύ προστά οικονομικές. Ένας από τους τρόπους που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να εφαρμοστούν απάκρις άκρης στο νησί, σε όλο τον Κρητικό Λεώνα, είναι η άρδευση ακριβίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να μην έχουμε την άρδευση ως μαντεψιά, αλλά να μπορούμε με αισθητήρες εδάφους που είναι πολύ οικονομικοί προστά, να έχουμε τα δεδομένα, ούτως ώστε να μην σπαταλάμε το νερό, να ποτίζουμε συγκεκριμένες ζώνες, συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες εποχές και περιόδους, όπου η ελιά σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της ελιάς και του λεοκάρπου, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη βέλτιστη άρδευση. Και θεωρώ ότι σχήματα όπως δήμοι, ερευνητικά κέντρα, είτε δημοτικές εταιρείες, επιχειρήσεις, είτε το ΕΒ, μπορούν με μια συνέργεια μεταξύ τους να βρουν υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, αρκετά χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα που επιδοτούν αυτούς τους εξοπλισμούς, ούτως ώστε να όλοι οι παραγωγοί να έχουν αυτές τις τεχνολογίες στο χωράφι τους, να μπορούν να ενημερώνονται στο κινητό τους για το πότε πρέπει να ποτιστεί ή τι πρέπει να ποτιστεί ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο, μια συνέργεια μεταξύ φορέων του δημοσίου και παραγωγών και ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτό που λέτε. Να μπορούν πρακτικά να παράξουν με λιγότερο κόστος και αξιοποιώντας το νερό στο μέγιστο που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε έλλειψη. Και σίγουρα ένα πολύ απλό, θα έλεγα, μέτρο, που δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, παρά το ότι είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε όλο το νησί, είναι η λεγόμενη στάγδιν άρδευση. Είναι μια ανακάλυψη που ήρθε από το Ισραήλ. Μάλιστα, να σας πω ότι εδώ και 100 χρόνια, από τη δεκαετία του 1930, όταν ένας Ισραηλινός μηχανικός παρατήρησε ότι απλά ότι ένα δέντρο που βρισκόταν δίπλα σε μια σωλήνα που είχε διαρροή και έσταζε σιγά σιγά, αυτό το δέντρο λοιπόν ήταν πολύ πιο υγιές και εύρωστο από τα γύρω δέντρα. Οπότε από αυτή την απλή παρατήρηση γεννήθηκε προερχόμενη από το Ισραήλ μια τεχνολογία που άλλαξε την παγκόσμια υγεία, η στάγδιν άρδευση. Αλλά σήμερα δυστυχώς δεν αρδεύονται όλοι οι ελαιώνες με στάγδιν άρδευση και αυτή η μέθοδος μπορεί να μας εξοικονομήσει έως και 50% με ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης, γιατί ακριβώς το νερό με τον τρόπο της σταγόνας, με τη μέθοδο της σταγόνας-σταγόνας, πάει απευθείας στη ρίζα. Δεν πηγαίνει, μειώνεται η εξάρτηση και η διήθηση σε βάθος, δηλαδή η απόλυση του νερού που είναι κάτω από τη ζώνη της ρίζας, όπου η ρίζα δεν μπορεί να τις απορροφήσει.
0: Ελεγχόμενη λοιπόν άρτες.
2: Και στα αρδίν να εφαρμοστεί καθολικά, αλλά και η εποχή και η ποσότητα του νερού που θα πρέπει να δοθεί στον ελαιώνα να μπορούν να το αποφασίζουμε με βάση επιστημονική τεκμηρίωση, με αισθητήρες υγρασίας εντάφους, που επαναλαμβάνω πλέον είναι πολύ προσιτοί οικονομικά και μπορούν μέσω προγραμμάτων, οι φορείς όπως σας είπα, οι δήμοι, οι συνεταιρισμοί σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να επιδιώξουν. Υπάρχουν όπως σας είπα αρκετά προγράμματα στα πλαίσια της σύγχρονης γεωργίας, της γεωργίας ακριβίας, που επιδοτούν τέτοιου είδους εξοπλισμούς ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και να μην έχουμε και απώλειες στο αυτό το φυσικό, τον πολύτιμο φυσικό πόρο από το νερό, ούτως ώστε να είναι εις όφελος των παραγωγών.
0: Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, κύριε Στρατάκη, γιατί και θα πρέπει πλέον οι αγρότες, οι παραγωγοί νομίζω ή οι ελαιοπαραγωγοί να αλλάξουν την νοοτροπία. Δηλαδή ανοίγω μια βάνα, την αφήνω όλη μέρα, ό,τι νερό πέσει έπεσε, μετά την ξανακλίνω. Γιατί αυτό γίνεται στις περισσότερες περιοχές.
2: Ακριβώς, δεν πρέπει να θεωρούμε μια μαντεψιά. Παρά και έστω και με εμπειρικό τρόπο, θα πρέπει να αποτελεί, να είναι το αποτέλεσμα μιας επιστημονικής τεκμηρίωσης, να είναι δηλαδή κάτι που είναι βασισμένο σε επιστημονική τεκμηρίωση, σε μοντέλα. Ακόμα και τα δελτία, βλέπω, άρδευσης που βγάζει ο Αλγό Δήμητρα σε περίπου εβδομαδία βάση, δεν είναι τυχαία νούμερα, δεν είναι εκτιμήσεις, είναι επίσημες συστάσεις της πολιτείας προς τους αγρότες που είναι βασισμένες σε μοντέλα. Οπότε θέλω να πω ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ένα έτσι νέο, μια νέα εποχή όπου μπορούμε να παντρέψουμε την τεχνολογία του σήμερα στον αγροδιατροφικό τομέα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των παραγωγών.
0: Αυτό το μοντέλο, κύριε Στρατάκη, μπορεί να εφαρμόζεται συνολικά, λέω εγώ, στην περιφέρεια Κρήτης, ή πρέπει να πάρουμε και τις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής και ανάλογα να πράξουμε?
2: Δηλαδή, σίγουρα η κάθε περιοχή έχει την ιδιομορφία της και τα μικροκλίματα και, και το πώς είναι διαμορφωμένα τα εδάφη και οι ιδιοκτησίες κλπ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχω στο ίδιο άρθρο αναφέρομαι και στο νέο μοντέλο οργάνωσης παραγωγής. Με γνωστά τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα, δηλαδή ο μικρός κλήρος, ο κατακαιρματισμός των τεμαχίων, η γύρας του πληθυσμού, το αυξημένο κόστος παραγωγής, θα έλεγα ότι πρέπει να περάσουμε σε νέα σχήματα, σε νέες πρότυπες βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπου έχουμε αρχικά μια εθελοντική συνένωση μικρών όμορων οικογενειακών ελαιώνων, όπου έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπου το τοπικό μικροκλίμα είναι παρόμοιο και μπορούν και να αξιοποιηθούν και όλα τα διαθέσιμα μέσα παραγωγής και η δίκη, τα εργαλεία και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που σήμερα σε πολλές περιπτώσεις που βλέπετε κι εσείς γύρω σας μένουν αναξιοποίητα, οι ελαιώνες δεν καλλιεργούνται, δεν οργώνονται, δεν γίνεται αντιμετώπιση των ασθενειών και των εχθρών. Οπότε ένα νέο μοντέλο σε όμορες περιοχές για συγκεκριμένο προϊόν και καλλιέργεια, στην προκειμένη περίπτωση στην ελαιοκαλλιέργεια, θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες συνενώσεις με συγκεκριμένες μορφή εταιριών, ώστε να μην χάνουν και οι ίδιοι παραγωγοί την κατοχή γης, χωρίς να χάνουν την ιδιοκτησία τους. Αλλά σε τέτοια πρότυπα ενιαία βιώσιμα σχήματα θα μπορούν να εφαρμοστούν και αυτά που σας είπα πριν, με συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτούμενα, να εξοπλίζονται όλα με τέτοιες τεχνολογίες, με δίκτυα αισθητήρων, θα μπορούν να πουλάνε το παραγόμενο προϊόν, θα έχουν διευκολύνει την πολιτεία να το πουλάνε σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, λιμάνια και αεροδρόμια. Οπότε, εάν δημιουργηθεί σε ένα τόπο μια νέα τέτοια πρότυπη ενιαία εκμετάλλευση, θα επιδράσει συναγωνιστικά με τις υπόλοιπες περιοχές και έτσι και οι υπόλοιπες περιοχές θα μπορούν οι παραγωγοί θα θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο αυτής της πρότυπης ενιαίας εκμετάλλευσης.
0: Ποιος, κύριε Στρατάκη, θα είναι ο φορέας ο οποίος θα τα προτείνει όλα αυτά? Δηλαδή, ένας παραγωγός ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο, δεν θα έπρεπε να έχει μία ενημέρωση και να του λένε ότι εσύ σε αυτό το στάδιο της ελιάς θες τόσο νερό, σε αυτό το στάδιο της ελιάς θες τόσο νερό, να κάνεις αυτό που θα βοηθήσει την ελιά, θες αυτό? Δεν θα έπρεπε να είναι κάπου γραμμένα? Δηλαδή, άμα μου τα δίνανε εμένα κάπου γραμμένα όλα αυτά για την περιοχή που έχω εγώ, τη δική μου καλλιέργεια, θα το ακολουθούσα και ίσως να είχα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο φορέας ο οποίος θα το συντονίσει όλο αυτό?
2: Δεν ξέρω να σας πω ποιος είναι ο φορέας, αλλά θέλω να σας πω ότι είχα κάνει εγώ προσωπικά, εθελοντικά είχα μιλήσει και σε κάποιους συνεταιρισμούς, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο.

0: λεωφορείων, συνδυαστικά, είτε λέγεται αυτοδιοίκηση, είτε υπουργείο, ναι, είτε φορείς των παραγωγών και των ελαιουργών, επιστήμονες και επιστημονική κοινότητα φυσικά. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια συνέργεια όλων αυτών, ούτως ώστε να βρούμε και τι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν, και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε σε μια διάχυση αυτής της ενημέρωσης, ναι, όπως λέτε και εσείς, όπως συζητάτε και εσείς, πώς θα φτάσει στο αυτί του απλού
1: λεωφορείου,
0: το τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συμμετέχει σε τέτοια σχήματα, σε τέτοιες ευκαιρίες για χρηματοδότηση κλπ. Θεωρώ ότι δεν είναι ευθύνη ενός μόνο φορέα, θα πρέπει να είναι...
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό, λοιπόν.
0: Συνολική προσπάθεια από όλους. Ναι.
1: Περιφέρειας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεταιρισμό.
0: Ακριβώς, αυτοδιοίκηση.
1: Άρα, κύριε Στρατάκη, μένουμε στο εξής, ότι επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακόμα και τα φράγματα που ήταν προγραμματισμένα να κατασκευαστούν έχουν μείνει πίσω. Θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει ολόκληρες περιοχές. Λέω ένα παράδειγμα, το φράγμα των Κάτω Ασιτών. Λέω το πλατή ποταμού, άλλα φράγματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Άρα, από τη στιγμή που καθυστερούν για πολλά χρόνια να διευθετηθούν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, θα πρέπει να τα δούμε με διαφορετικό μάτι. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι που μας ακούν συμφωνούν σε αυτό. Δηλαδή, να υπάρχει μια οδηγία για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις καλλιέργειες πλέον. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα και τα μεγάλα αντεκτικά έργα ή τα φράγματα είναι πολύ αναγκαία για την Κρήτη. Δυστυχώς, όπως λέτε, έχουν μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε και με μικρότερες παρεμβάσεις, με μικρότερες συντατών δεξαμενές, μικροφράγματα, ή και με μονομένα ίσως παραγωγή να συγκεντρώνουν τα όμβρια.
1: Μας πήρε ένας ακροατής τηλέφωνο, κύριε Στρατάκη, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να μας πει για την υπόγεια στάγδη άρδευση. Τη γνωρίζουμε αυτή, έτσι? Ποια είναι η υπόγεια στάγδη άρδευση?
0: Η υπόγεια στάγδη άρδευση έχει μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης, γιατί προϋποθέτει το να εγκαταστήσεις τους σωλήνες άρδευσης σε κάποιο βάθος υπογείως, ώστε να φτάσεις κοντύτερα στη ρίζα. Αλλά υπό το πρίσμα ότι είναι και αυτή η άρδευση σταγόνα-σταγόνα, είναι πλέον οικονομική, πετυχαίνουμε εξοικονόμηση νερού με αυτό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Στρατάκη. Νομίζω ότι είναι ζητήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα συζητάμε, να τα ακούει ο κόσμος, συμβάλλει με τη δική του προσπάθεια στην ανάπτυξη της δικής του καλλιέργειας, αλλά να το δούμε πιο συνολικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα αυτό. Είναι αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο συντονισμός όλων των φορέων, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, η παραγωγή, και να προχωρήσουμε σε αυτό το μοντέλο. Αλλιώς δεν βλέπω μέλλον.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και αλλιώς.
0: Ακριβώς. Και η επιστημονική κοινότητα, και εγώ προσωπικά ως γεωπόρος και επιστήμονας, είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε, και της πολιτείας και των παραγωγών, για να τους βοηθήσουμε και να τους συνδράμουμε.
1: Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε το συζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στρατάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά αυτό το θέμα, ένα θέμα που απασχολεί, γιατί ναι, μεν φέτος ήμασταν τυχεροί, είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, γεμίσανε τα φράγματα, είχαμε μια καλή χρονιά, ξαφνικά βέβαια, γιατί δεν το περιμέναμε αυτό στο τέλος του χειμώνα, τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά όμως βοήθησε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να μένουμε όμως στο τυχερό κομμάτι της κάθε χρονιάς. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, και για να είμαστε προετοιμασμένοι θα πρέπει να οχυρωθούμε πίσω από συγκεκριμένες προσπάθειες που γίνονται και από επιστήμονες, αλλά και από άλλους φορείς, προκειμένου να πείσουν τους αγρότες ότι κάτι άλλο θα πρέπει να ακολουθήσουν για να έχουν μια παραγωγή. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Πάμε όμως να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, κοντά σας η Ρένα Σημειαντονάκη. Καλημέρα από μας.
2: Η ώρα είναι 10.

αφαίρεσαν κινητό και 120 ευρώ. Οι δύο άνδρες έχουν συλληφθεί. Στη σύλληψη ενός 20χρονου Αλβανού προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία της σύζυγου του για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, φέρεται να τη χτύπησε. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον Εσταυρωμένο. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι ο 26χρονος οδηγός της μηχανής. Ενισχύεται η αεροάμυνα στη βάση της Ούδας μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα σε ευρωπαϊκά εδάφη. Η Αθήνα επανεξετάζει την παραμονή των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία στον απόϊχο της συμφωνίας Τουρκίας, Ριάντ και Πακιστάν. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνονται οι μέσες τιμές βενζίνης και ντίζελ. Η κυβέρνηση θα αξιολογήσει σήμερα τα νέα δεδομένα στην αγορά καυσίμων, ενώ οριστικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης της επιδότησης, αναμένεται να ληφθούν έως την Τετάρτη. Στον αυτόματο μπαίνουν από σήμερα οι έλεγχοι της εφορίας, καθώς αναλαμβάνει δράση η νέα υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα αναλύει σε εκατομμύρια δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο. 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε σπίτι σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών το Σαββατοκύριακο. Οι αρχές τις ερευνούν ως ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ο άνδρας που θεωρούταν ύποπτος βρέθηκε νεκρός. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Αυτό το πρωινό της Δευτέρας είναι η 24η μέρα του Αυγούστου του 2026.

Καμίνει και σήμερα η Κρήτη με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά, και όταν λέμε τοπικά εννοούμε κυρίως τα νότια του νησιού, τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Χθες σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στην Κρήτη, στο Ελαφωνήσι, στα Χανιά, ο υδράργυρος έφτασε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Εγώ θα πω ότι και πάλι καλά, είμαστε καλύτερα σήμερα από άλλες περιοχές, κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας, που πραγματικά οι τελευταίες ημέρες είναι μαρτυρικές.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία της ημέρας σιγά σιγά και οι πολιτικοί μας αρχίζουν και επιστρέφουν στις εστίες τους και στα γραφεία τους. Σήμερα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στις 11.30 στο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επέστρεψε χθες στις καθιερωμένες εβδομαδιαίες αναρτήσεις στο Facebook, έδωσε το σήμα ότι η καλοκαιρινή ανάπαυλα, Δημήτρη, τελείωσε. Η ατζέντα του Υπουργικού δίνει το πλαίσιο των μεγάλων ζητημάτων που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί με το καλημέρα της επιστροφής.

Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, καθώς το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του εκπνέει στο τέλος αυτού του μήνα. Έχει ζητηθεί από όλα τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν κλείσει τις εκκρεμότητες, ώστε στη σημερινή παρουσίαση να μην υπάρχουν κενά. Βέβαιως η ακρίβεια στο επίκεντρο, καθώς παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, και οι αυξημένες τιμές ενέργειας να διαμορφώνουν περιβάλλον για νέες ανατιμήσεις στην αγορά. Θα συζητηθεί σήμερα η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών που αφορά μειώσεις σε προϊόντα ευρείας χρήσης με έναρξη εφαρμογής, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την 31η Αυγούστου. Πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και τα εθνικά θέματα μετά την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα, αλλά και ευρύτερα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που επιβάλλουν εγρήγορση και αναπροσαρμογές.

Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, εδώ στο νησί μας, για να πάνε στη βάση της Ούδας, ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία και τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο θεωρούνται πιθανοί δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτό διαβεβαίωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Απαξίωσε να απαντήσει στην κατηγορία ότι η κυβέρνηση αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο με αφορμή το Ιράν, όχι με αφορμή το Ιράν, αλλά επειδή το απαιτούσε η Τουρκία, κάνοντας λόγο για αναλυτές του καναπέ που ψάχνουν να βρουν δράκους.

στελέχη του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν άλλωστε ότι τα 4 F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Τώρα τι θα γίνει με τους Patriot που έχουμε, τη συστοιχία μάλλον που έχουμε στη Σαουδική Αραβία. Νεότερες πληροφορίες από το Πεντάγωνο αναφέρουν ότι επανεξετάζεται η παραμονή τους στην αραβική χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας θα θέσει στο επόμενο ΚΙΣΕΑ το σενάριο της επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία με το επιχείρημα της ενίσχυσης της αντιπυραυλικής ομπρέλας της χώρας μας. Το σενάριο αυτό διέρευσε στον απόϊχο της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, της γνωστής συμφωνίας, μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας της Άγκυρας με το Ριάτ προφανώς και ανησυχεί την Αθήνα, που έχει ποντάρει στη συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και στο πλαίσιο της δημιουργίας μετόπου απέναντι στην Τουρκία. Και φυσικά η ελληνική πλευρά δεν θα ήθελε να δει και την Αίγυπτο να συνυπογράφει τη Συμφωνία της Μέκκας και να έρχεται ξανά κοντά με την Τουρκία. Ειδικά από τη στιγμή που η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο σταματά στον 28ο μεσημβρινό, έχοντας αφήσει ως εκκρεμότητα το Καστελόριζο, την κυριαρχία του οποίου αμφισβητεί η Τουρκία. Η Αθήνα, λένε οι πληροφορίες, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και να την αφήσει να πέσει για τα καλά στην αγκαλιά της Άγκυρας, αλλά φαίνεται ότι υπενθυμίζει στο Ριάντ πως η ελληνική συστοιχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εδώ και 5 χρόνια έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο στο Γιαμπού.

Από τον περασμένο Μάρτιο, τα δηληστήρια της Αράμκο στην περιοχή έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος του Ιράν και η ελληνική συστοιχία Patriot έχει αντιμετωπίσει 5 διαφορετικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones από το Ιράν και την Ιεμένη, οι τρεις τελευταίες μέσα σε λίγες ώρες στις 25 Ιουλίου. Επίσης, από το Μάρτιο του 2026, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είχε θέσει στο ΚΙΣΕΑ την ανάγκη τακτικής επαναξιολόγησης της παραμονής των ελληνικών δυνάμεων Σαουδική Αραβία και το θέμα επανεξετάζεται πλέον σε μηνιαία βάση.

0: Τι γίνεται;
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τα θέματα που αφορούν την Τουρκία, τον πόλεμο και τις επιπτώσεις, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που αυτός έχει στο παγκόσμιο γίγνεσθε και βεβαίως στη δική μας τη χώρα. Το λεγόμενο τώρα καλάθι του νοικοκυριού, πολλή συζήτηση για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού χρόνια και χρόνια τώρα, έχει πάρει φωτιά, η ακρίβεια πλήττει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τα μηνύματα, Δημήτρη, για το φθινόπωρο δεν είναι τα καλύτερα. Η άνοδος του πετρελαίου παγιώνει επί του παρόντος τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που σημαίνει πως και το κόστος παραγωγής όπως και μεταφορά προϊόντων κοστίζει περισσότερο σε μια χώρα όπως η δική μας που έχει τον ένα φόρο πάνω στον άλλο στα καύσιμα. Έρχονται και οι διεθνείς τιμές που αυξάνονται και έχουμε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Η άνοδος του πετρελαίου μέχρι στιγμής παγιώνει τις τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που σημαίνει πως και το κόστος παραγωγής όπως και η μεταφορά προϊόντων κοστίζει περισσότερο. Εφόσον αυτό το ράλι στα καύσιμα συνεχιστεί, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν θα καταφέρει να διατηρήσει παγωμένα τα κόστη, λένε οι άνθρωποι της αγοράς, και τονίζουν πως αυτή την περίπτωση το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Οκτώβριος να μας βρει με νέους τιμοκαταλόγους, δηλαδή με νέες ανατιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε, Δημήτρη, σε λίγες μέρες, σήμερα είναι 24-31, θυμάμαι καλά, αυτή η συμφωνία κυρίων, του κυρίου Θεοδωρικάκου δηλαδή, και των εκπροσώπων του Λιανεμπορίου. Η λίστα των προϊόντων που εντάσσονται στη συμφωνία για τη μείωση των τιμών με περίπου 1.100 κωδικούς επώνυμων προϊόντων και ιδιωτικής ετικέτας έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οποίο διευρύνεται. Οι μειώσεις, αυτό θα έχει διάρκεια 4 μήνες, έτσι μας λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι μειώσεις θα αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, μεταξύ άλλων κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Στη συμφωνία συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και περισσότεροι από 60 προμηθευτές, με τις προσφορές να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο κοντά στο 7%. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε, καταναλωτές, όλοι εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί και άλλες φορές στο παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, ακούμε πάλι για μέτρα και αυτά που αντικρίζουμε εμείς και καλούμαστε να πληρώσουμε είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που προαναγγέλλονται, γιατί είναι διαφορετικό να βλέπεις σε ένα κείμενο ή σε ένα ρεπορτάζ να ακούς για αυτές τις μειώσεις, για ποσοστά, για αριθμούς και τα λοιπά και πόσοι συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν. Το θέμα είναι ότι εμείς άλλα διαπιστώνουμε σαν καταναλωτές όταν πάμε να ψωνίσουμε και φεύγουμε με πολλά νεύρα από αυτά τα καταστήματα.

Λοιπόν, στα της καθημερινότητας, τώρα είναι και Αύγουστος, είχαμε αυτή την χαλαρότητα τη γενική και η πολιτική μας ήταν απόντες, αλλά τώρα επιστρέφοντας σιγά σιγά θα ξαναμπούμε σε αυτούς τους ρυθμούς, σε αυτά τα ερωτήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές οι λέξεις που πλέον έχουν γίνει καθημερινότητα στο λεξιλόγιο μας, οι λέξεις όπως είναι η διαφθορά, όπως είναι η διασπάθηση δημόσιου χρήματος, όπως είναι τα σκάνδαλα, θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν, ακριβώς επειδή προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς τα να εξαλειφθούν δηλαδή αυτές οι λέξεις από τη δική μας την καθημερινότητα, δυστυχώς δεν έχουν γίνει πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας δεν είναι μια χώρα χωρίς νόμους. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους, έχουμε πάρα πολλές διαδικασίες. Επίσης έχουμε εσχάτως τα τελευταία χρόνια, Δημήτρη, πάρα πολλές πλατφόρμες. Έτσι τα προβλήματα πλέον λύνονται με πλατφόρμες. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, βάζεις τα στοιχεία σου και περιμένεις λύσεις και απαντήσεις. Όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία πάντα. Γιατί το θέμα είναι, ξέρεις, πολλές φορές να λειτουργούν και αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες πέφτουν το διαδίκτυο και τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, έχει από όλα αυτά η χώρα μας και πλατφόρμες και νόμους και διαδικασίες, αλλά τι έχουμε λίγο, Δημήτρη? Λογοδοσία έχουμε λίγη. Είναι αυτό το ελληνικό παράδοξο της διαφθοράς. Ζούμε σε ένα κράτος όπου η αδιαφάνεια συχνά φοράει κοστούμι νομιμότητας. Δηλαδή τα έχουν φτιάξει έτσι, είναι τόσο μπερδεμένο και τόσο δεδαλώδες όλο το σύστημα. Δηλαδή έχει ΦΕΚ, υπογραφές, επιτροπές, εισηγήσεις, αναρτήσεις, τροποποιήσεις συμβάσεων. Κάθε φορά όλο αυτό το σύστημα. Μόνο που όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, όταν δηλαδή προκύψει το πρόβλημα, τότε εκεί μέσα χανόμαστε κάπου στο λαβύρινθο των ευθυνών. Η διαφθορά στη χώρα μας είναι κάτι σαν κύκλος. Δηλαδή έχουμε πολυνομία, έχουμε γραφειοκρατία, δεν έχουμε ελέγχους, τεράστιο θέμα, και έχουμε και ασάφεια αρμοδιοτήτων. Και κάπως έτσι οδηγούμαστε στο παράνομο όφελος. Δηλαδή μίζα, πόσες δεκαετίες συζητάμε για αυτή τη λέξη. Έχουμε ρουσφέτια, έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση και βεβαίως έχουμε υπερκοστολόγηση. Και μετά όταν προκύψει ένα σκάνδαλο, έρχεται έτσι μια μαγική λέξη, η συγκάλυψη. Κάπως έτσι. Δεν ήξερα. Κάπως έτσι γίνεται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, αυτή είναι η πρακτική, δεν υπέγραψα μόνος μου, έτσι γινόταν πάντα, και κάπως έτσι έχουμε αυτή την απώλεια εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου απέναντι σε αυτό που λέμε εξουσία, και επίσης έχουμε απώλεια πόρων. Αυτό είναι το θέμα. Πού πάνε τα λεφτά? Και στο τέλος ο ίδιος φαύλος κύκλος επαναλαμβάνεται, ακριβώς επειδή ποτέ κανείς δεν πλήρωσε πραγματικό τίμημα.

Δεν τα λέμε μόνο εμείς, δεν τα λέτε μόνο εσείς, τα λέει και ο ΣΑ, ο οποίος αποτυπώνει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Στην Ελλάδα οι κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων καλύπτουν το 100% των σχετικών κριτηρίων, αλλά η πρακτική εφαρμογή τους φτάνει μόλις στο 33%. Δηλαδή στα χαρτιά είμαστε μια χαρά, έτσι, τα έχουμε όλα στα χαρτιά. Στην πράξη εκεί είναι η κατάσταση δύσκολη. Και αυτή είναι η ελληνική διαφάνεια βιτρίνα, δηλαδή κανόνες χωρίς συνέπεια. Είναι η γνωστή πληγή με τις δημόσιες συμβάσεις και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και τους επόμενους μήνες. Εκεί που πέφτει έτσι το πολύ χοντρό χρήμα και επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα αναλύουμε, αλλά δεν γίνεται τίποτα για να σταματήσουν. Και όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι ότι κλέβει μόνο χρήματα, κλέβει χρήματα, κλέβει ευκαιρίες, κλέβει, ξέρω εγώ, καλύτερα σχολεία, καλύτερους δρόμους, πιο οικονομικά, πιο φθηνά έργα, αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Κλέβει πάντως πολλά από τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς κινείται η επικαιρότητα σήμερα στο νησί μας, στην Κρήτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα και νομίζω ότι θα ξεκινήσει με τα στοιχεία όσον αφορά την κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ρένα, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και στους ακροατές του Ραδιο Κρήτη. Η ακτοπλοεία στα τέλη Αυγούστου φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ήταν πολλή εκείνη σύμφωνα με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στο Ηράκλειο, οι οποίοι προτίμησαν αντί για τις ημέρες του 15 Αυγούστου, ημέρες κατά τις οποίες οι περισσότεροι συνηθίζουν να εκδράμουν, να μπαίνουν σε πλοία και να πηγαίνουν σε διάφορα νησιά από τα μεγάλα αστικά κέντρα πάντα, πολλοί προτίμησαν να το κάνουν μετά το 15 Αυγούστου, και αυτό το δείχνουν από μόνα τους τα στοιχεία, τα οποία κατά το τριήμερο 21 με 23 Αυγούστου, μία εβδομάδα δηλαδή σχεδόν μετά τον 15 Αυγούστου, δείχνουν ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, Ρένα, είχαμε 36 κατάπλους και απόπλους συνολικά. Πέρασαν από το λιμάνι πάνω από 7.500 γιοταχή, περίπου 1.000 φορτηγά και 729 δίκυκλα. Ο αριθμός δε των επιβατών που διακινήθηκαν αυτές τις ημέρες ξεπέρασε τις 35.000. Όταν τις ημέρες του 15 Αυγούστου ήταν σχεδόν ο διπλάσιος. Αυτό δείχνει ότι η ακτοπλοεία στο Ηράκλειο διατηρεί μια πολύ υψηλή θέση στην υπόλοιπη Ελλάδα με σημαντικά νούμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στελέχη που συλλέξαμε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε στις 23 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή. Διακινήθηκαν πάνω από 11.000, σχεδόν 12.000 επιβάτες, για να είμαστε ακριβείς, 11.956 πιο συγκεκριμένα, σε 12 συνολικά αφίξεις και αναφορήσεις πλοίων. Κατόπιν είχαμε το Σάββατο 22 Αυγούστου με 11.599 επιβάτες, εκατοντάδες οχήματα και φορτηγά, ενώ την Παρασκευή 21 Αυγούστου είχαμε μια πιο χαμηλή κίνηση, αλλά και πάλι αυξημένη σε σχέση με άλλες ημέρες, και αυτό γιατί διακινήθηκαν σχεδόν 10.500 επιβάτες. Συνολικά, κατά διάρκεια αυτού του τριημέρου, είχαμε 35.036 επιβάτες, 22.375 ταξίδεψαν σύμφωνα και με τα στοιχεία με τα πλοία που αναχώρησαν από το Ηράκλειο, ήταν επιβάτες δηλαδή που αναχώρησαν εκτός Κρήτης, και 11.658 ήταν εκείνοι που έφτασαν με τα πλοία που κατέπλεσαν, κατέπλεσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Βέβαια, όλο αυτό το τρίμερο είχαμε εντατικούς ελέγχους από τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Ήταν σε επιφυλακή προκειμένου όλα να πάνε όπως τα είχαν προγραμματίσει, να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, να μην έχουμε κάποιο απρόπτο, διότι αυτές τις ημέρες, οπότε και η αύξηση, η κίνηση αυξάνεται, είναι πολύ εύκολο κάτι να πάει στραβά
0: ναι.
1: Και έχουμε και προβλήματα. Ναι.
0: Κοίτα, η κορύφωση έχει τελειώσει, έχει παρέλθει, διατηρεί τη δυναμική του προφανώς με τα νούμερα και τα στοιχεία που μας έδωσε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα έχουμε κίνηση και τις επόμενες εβδομάδες, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας καλός μήνας, που δείχνει ότι το λιμάνι, όσον αφορά την επιβατική κίνηση και τη διακίνηση κόσμου και οχημάτων, είναι πολύ ψηλά στα στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο. Τώρα, να πάμε στη μάστιγα της Κρήτης, να πάμε στα τροχαία ατυχήματα. Ευτυχώς μιλάμε για ατυχήματα, δεν μιλάμε για δυστυχήματα, Γιώργο. Δώσ' μας την εικόνα που επικρατεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Σήμερα πολύ

0: Νωρίς το πρωί και συγκεκριμένα λίγο πριν τις 6, γύρω στις 6 παρατεταρτό, το ΕΚΑΒ κλήθηκε σε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στο ύψος των Φαναριών, στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Όπως έχουμε κατεύθυνση τον ΕΦΚΑ, λίγο πριν την εκκλησία, λίγο πριν τον ιερό ναό που βρίσκεται εκεί του Εσταυρωμένου, στο ύψος των Φαναριών, ένα γεωταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη όμως σφοδρότητα ρένα, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτού του τροχαίου, με διερχόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Σε αυτήν επέβαινε ένας νεαρός άνδρας 26 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το οποίο και κλήθηκε στο σημείο για να τον παραλάβει, πέστη σοβαρότατο τραυματισμό σε ένα από τα δύο κάτω του άκρα. Παρελήφθηκε, μεταφέρθηκε στο Παγνί, το οποίο εφημέρευε μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί, και λίγη ώρα μετά είχαμε ένα ακόμα περιστατικό στην παραλιακή του Ηρακλείου αυτή τη φορά, με έναν ποδηλάδι ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο δόστρωμα με συνέπεια να τραυματιστεί στο κεφάλι. Βέβαια, αυτό το τροχαίο στον Εσταυρωμένο, που είναι και το πιο σοβαρό από αυτά τα δύο που σου περιέγραψα, δεν είναι το μόνο. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε κάποια τροχαία ατυχήματα, όχι μεν σοβαρά, αλλά ναι μεν όχι σοβαρά, αλλά απασχόλησαν τις αρχές. Μάλιστα, σε επίπεδο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τα τροχαία ήταν απανωτά, ειδικά σε τμήματα του ΒΟΑΚ, όπως ήταν από το Ρέθυμνο μέχρι και το Ηράκλειο και από τα Χανιά μέχρι την Κίσα Μορένα. Είχαμε απανωτά τροχαία ατυχήματα, υλικών ζημιών τα περισσότερα, να το πούμε και αυτό. Ωστόσο, δείχνει την τάση που επικρατεί στο νησί, σε ένα νησί που, να υπενθυμίσουμε, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, ένα θρηνεί στην άσφαλτο του νησιού της Κρήτης 26 νεκρούς.
1: 26 νεκρούς από την αρχή του έτους. Λοιπόν, Γιώργο, δώσε μας το στίγμα και για άλλες δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το ένα έχει να κάνει με ενδοοικογενειακή βία και το άλλο με ληστεία μεταπυροβολισμών.
0: Ναι, στο Ρέθυμνο, στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Ανδρέα, στον Δήμο Ρεθύμνου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ήταν λίγο άγριο σε αυτή τη δημοτική ενότητα, σε αυτό το δημοτικό διαμέρισμα, διότι δύο άνδρες ηλικίας 38 και 31 ετών από το Πακιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία, λίστεψαν έναν ομοεθνή τους 27 ετών. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές Ρένα ανέφεραν στο Ράδιο Κρήτη ότι έγινε και χρήση κυνηγετικού όπλου. Δηλαδή, οι δράστες φέρονται να πυροβόλησαν μία φορά στον αέρα για να τον εκφοβήσουν, και στη συνέχεια, αφού του επιτέθηκαν, τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και 120 ευρώ που είχε πάνω του εκείνη την ώρα. Το θύμα δεν έχασε χρόνο και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Έγιναν κάποιες αναζητήσεις και αξιοποίηση κάποιων στοιχείων που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές, όπως η φωτογραφία του και κάποια άλλα στοιχεία. Και έτσι πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί της ασφάλειας που ανέλαβαν να χειριστούν την υπόθεση τον εντόπισαν λίγες ώρες μετά. Συνελήφθη χθες το απόγευμα συγκεκριμένα, σε κοντινή απόσταση από το σημείο του περιστατικού, και του φόρεσαν χειροπέδες. Και πέρα από αυτό, πέρα από τη ληστεία, είχαμε ένα ακόμα ενδοοικογενειακό επεισόδιο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, όπου ένας 20χρονος, Ρένα, από την Αλβανία, καταγγέλλεται ότι χτύπησε με αρκετή δύναμη την 18χρονη σύζυγό του στην κοιλιακή χώρα, και η γυναίκα, δίχως να το σκεφτεί δεύτερη φορά, το κατήγγειλε στην αστυνομία. Δεν είναι και η πρώτη φορά, άλλωστε, που το κάνει. Τον έχει καταγγείλει ξανά στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Αυτό λένε αστυνομικές πηγές. Τώρα αυτή τη φορά συνελήφθη ξανά και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να δικαστεί στο αυτόφορο, και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η ποινή που θα του επιβληθεί από το δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Κρήτη μέχρι στιγμής. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτή και βουλευτή, τον κύριο Νότη, Μαριά. Καλή σας μέρα, κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ελπίζω να προλάβουμε, κύριε Μαριά, κάτι για το οποίο δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνομαι εγώ. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία, τι γίνεται με τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο εδώ στην Κρήτη, στη βάση της Σούδας. Τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και την περικύκλωση του Καστελόριζου. Όλα δείχνουν ότι μετά από μια τριετία ελεγχόμενης ύφεσης, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο στα ελληνοτουρκικά, όλα δείχνουν ότι τώρα επιστρέφουμε στην πεπατημένη των εντάσεων.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τα θέματα άμυνας της πατρίδας μας, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε την πυροβολαρχία των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Δεν είχε κανένα νόημα για την στρατηγική και την άμυνα της Ελλάδος ούτως ή άλλως η κίνηση αυτή, όπου βρισκόταν η πυροβολαρχία στην Σαουδική Αραβία προστατεύοντας την πολυεθνική Αράμκο. Τώρα λοιπόν πρέπει να επιστρέψει, και αφού επιστρέψει θα μπορούσε βέβαια να τοποθετηθεί στην Κρήτη και να παραμείνουν ενδεχόμενα τα θέματα των Patriot που έχουμε στην Κάρπαθο, διότι στην Κάρπαθο υπάρχει σαφέστατη τοποθέτηση των πυράβλων αυτών σε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση που μπορεί να δεχτούμε από την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτά είναι
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση τι λέει πάνω σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να ρίξουμε τη Σαουδική Αραβία ακόμα πιο βαθιά στις αγκάλες της Τουρκίας με αφορμή και με αυτή τη συμφωνία που έγινε πρόσφατα.
1: Προσέξτε να ακούσει, όχι εσείς το ξέρετε, ακούσει ο κόσμος και οι ακροατές το παράλογο. Η Ελλάδα με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ θα πρέπει θεσμικά υποτίθεται, εάν η Τουρκία δεχτεί επίθεση, να την προστατεύσει. Να προστατεύσει δηλαδή η Ελλάδα την Τουρκία, η οποία Τουρκία απειλεί με κάθε μέλη την πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, η Ελλάδα προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία όμως έχει ήδη υπογράψει ρήτρα συνδρομής με την Τουρκία, που λέει ότι όταν η Τουρκία εμπλακεί σε πόλεμο με τρίτη χώρα, ενδεχόμενα με την Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό, η Σαουδική Αραβία θα βοηθήσει την Τουρκία και εμείς θα έχουμε τους πυράβλους να προστατεύουν τη Σαουδική Αραβία. Αυτό λοιπόν το παζλ του παραλόγου είναι μόνο η κυβέρνηση που μπορεί να το εξηγήσει. Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί με βάση τα εθνικά της συμφέροντα, εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει κενό, έτσι,

0: σύστημα η κυβέρνηση για τα θέματα της Σούδας θα πρέπει να φέρει την πυροβολαρχία πίσω από την Σαουδική Αραβία. Τώρα για τη Σούδα, η Σούδα είναι ενδεχόμενα ένας στόχος από το Ιράν, επειδή η Ελλάδα έχει εμπλακεί με πολλούς τρόπους στην επίθεση την παράνομη των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Πρώτα απ' όλα έχει δώσει τη χρήση της Σούδας ως βάση και για καράβια και για αεροπλάνα στις ΗΠΑ, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το επέτρεψαν. Και δεύτερον, έχει εμπλακεί αυτή η πυροβολαρχία η δική μας, η ελληνική, στην Σαουδική Αραβία, αποκρούοντας τις επιθέσεις εκεί που έκανε το Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Άρα όσο πιο πολύ απομακρυνθούμε από αυτή την εμπλοκή, τόσο θα είναι καλύτερα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και φυσικά, εφόσον εκτιμούμε, και είναι αλήθεια ότι ο μόνος κίνδυνος που εμείς διατρέχουμε αυτή τη στιγμή στρατηγικά είναι από την Τουρκία, θα πρέπει να επιστρέψει και η φρεγάτα την οποία έχουμε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Νομίζω ότι αυτές τις απλές κινήσεις θα έκανε κάθε άνθρωπος και κάθε σόφρον ο κυβερνήτης, ο οποίος βλέπει ότι υπάρχει κίνδυνος από πλευράς Τουρκίας για την πατρίδα.
1: Τώρα, αυτή η κίνηση της Τουρκίας να ανακοινώσει τη θέσπιση δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, και παράλληλα ενώ εκκρεμούν και αυτές οι εξελίξεις όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, κοινώς η Τουρκία μας λέει ότι για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε εμείς στο Αιγαίο πρέπει να τη ρωτάμε. Αυτή είναι ουσιαστικά η λογική. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα έχουμε, μπορεί, δεν ξέρω, την εκτίμησή σας θέλω, να δούμε τα σκηνικά που έγιναν στην Κάζο πριν από δύο χρόνια, κύριε Μαριά?
0: Κοιτάξτε, δεν αποκλείεται. Η ολιγαρχία που κυβερνά αυτή τη στιγμή την Τουρκία έχει απλώσει πολύ τραχανά, όπως τα λέγαμε, και φυσικά είναι πάγια θέση της κυρίαρχης της τάξης στην Τουρκία να διεκδικεί εδάφη και περιοχές, όχι μόνο ελληνικές αλλά και άλλες περιοχές. Το θέμα είναι η ελληνική πλευρά τι πρέπει να κάνει. Ακούστε, νομίζω ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα στο θεσμικό πεδίο. Δηλαδή, η Ελλάδα μπορεί άνετα και έχει το δικαίωμα να παγώσει τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά που πηγαίνουν στην Τουρκία. Είπαμε και σε άλλη εκπομπή ότι ήδη έχει προσυμφωνήσει για τον προϋπολογισμό του 2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια από την Τουρκία. Η τελική υπογραφή θα είναι το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπορεί στα κονδύλια και στα κεφάλαια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία να τα παγώσει.
1: Μπορεί να τα παγώσει μόνη της μία χώρα στη δική στη
0: γιατί η Ελλάδα βέτο.
1: Στην περίπτωση μας,
0: και προσέξτε, ο προϋπολογισμός δεν είναι όπως ψηφίζεται στην Ελλάδα ή ψηφίζεις τον προϋπολογισμό ή δεν τον ψηφίζεις.
1: Ναι.
0: Έχεις δικαίωμα σε διάφορα κονδύλια εκεί να βάλεις τις δικές σου αντιρρήσεις. Δηλαδή να εκδικεί όπως θέλουμε εμείς και άλλοι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως τα κονδύλια που έχουν σχέση με την Τουρκία, η Ελλάδα να βάλει βέτο ή να διατηρήσει το τελικό δικαίωμα μόνο με έγκρισή της να πηγαίνουν τα κονδύλια στην Τουρκία. Αυτό θα είναι ένα πρώτο μήνυμα προς τον Ερντογάν σε σχέση με το ότι η Ελλάδα αντιδρά επί του πεδίου. Επί του πεδίου σημαίνει οικονομικά να τσούξει τον Ερντογάν να μην πάρει το παραδάκι. Αυτό τον ενδιαφέρει και αυτόν και βέβαια τους ολιγάρχες που κυβερνούν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Αλλά σας βάλω ένα ερώτημα, γιατί αν μου επιτρέπετε από την πλευρά μου, γιατί διάβασα κάτι και ίσως θα το διερευνήσω δημοσιογραφικά. Αληθεύει ότι ο γνωστός ολιγάρχης της Τουρκίας, ο κύριος Κότς, έχει αγοράσει τις μετοχές εταιριών στην Κρήτη που έχουν σχέση με την ηλιακή ενέργεια και τα αιωλικά πάρκα?
1: Ναι. Μάλιστα, δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό, λοιπόν,
1: ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό το πεδίο, αν ισχύει αυτό που λέτε, αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, στο κομμάτι των επενδύσεων τουρκικών επιχειρήσεων και πολύ ισχυρών Τούρκων επιχειρηματιών στη χώρα μας, κύριε Μαριά.
0: Ναι, είναι μια διαφορά το να αγοράσεις ξενοδοχείο στα Τρίκαλα

0: και το να ελέγχεις όλη την ηλεκτρική ενδεχόμενα διασύνδεση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κρήτη. Γιατί αν αυτό αληθεύει, επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, mm-hmm. αλλά δεν υπήρξε καμία μέχρι στιγμής απάντηση από την κυβέρνηση, νομίζω ότι υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Κρήτη να ελέγξουν εάν τα θέματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη mm-hmm. και γενικότερα αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά έχουν αγοραστεί από το 2025 μέχρι το 2026 από τον κύριο Κότς. Και αν έχουν αγοραστεί αυτά, πώς εξαρτάται πλέον και σε ποιο βαθμό η ηλιακή και η παραγωγή ενέργειας στην Κρήτη από την Τουρκία. Για να μιλάμε με πρακτικούς όρους.
1: Είναι ένα δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα πριν από μερικές εβδομάδες για τον πολύ γνωστό αυτό επιχειρηματία, είναι ολόκληρος όμιλος, προφανώς όμιλος Κότς, ο οποίος απέκτησε χαρτοφυλάκιο έργων που διεκδικεί σημαντικό μερίδιο της διαθέσιμης ισχύος στο νησί. Το 80% της διατιθέμενης ισχύος εδώ για, για το νησί μας. Ναι, και θα εισπράξει, διαβάζω και τη μερίδα του Λέοντος, από το 1,5 δις της ρήτρας διαφυγής.
0: Άρα λοιπόν, ναι. Για να μην τα λέω εγώ, επειδή τα λένε τα δημοσιεύματα, ναι. σημαίνει ότι στο 1,5 δισεκατομμύριο εξαίρεση που ζήτησε ο κύριος Ιερακάκης και τα οποία χρήματα θα τα βάλει η Ελλάδα 1,5 δις, το 80% θα πάνε στις τσέπες του κυρίου Κότς, ο οποίος βεβαίως ως επιχειρηματίας, πέραν των άλλων, ενισχύει και την Τουρκία ως κράτος, η οποία Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν για να αποδείξουμε το θέατρο του παραλόγου mm-hmm. μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική κυβέρνηση, η οποία κάνει γενικώς ότι δεν ξέρει τίποτα.
1: Πάντως από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μαριά, που τα ξέρετε και πολύ καλά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε εμείς να περιμένουμε κάτι, στήριξη, οτιδήποτε? Δηλαδή διαβάζω για αυτή την ερώτηση που κατέθεσαν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, την κυρία Κάγια Κάλλας, που λέει, ρωτάνε τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μορμερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πολύ συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Πάντως η κυρία Κάλλας με κάθε ευκαιρία πλέκει το εγκόμιο της Τουρκίας, της Άγκυρας, του πόσο σημαντική είναι στο αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφονται οικονομικές συμφωνίες. Δεν ξέρω αν ασχολείται κανείς με τη χώρα μας. Μας ακούει ο κύριος Μαριάς? Έπεσε η γραμμή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε ξανά τον κύριο Μαριά για λίγα λεπτά ακόμα, αν μπορεί να μας απαντήσει, να μας πει την άποψή του για το συγκεκριμένο ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι έχει σημασία το γεγονός ότι πέρα από το πολιτικό κομμάτι, το γεωπολιτικό, τις απαιτήσεις της Τουρκίας, τις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας, το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στο Αιγαίο, τη στάση της δικής μας κυβέρνησης, το κομμάτι το οικονομικό, αυτό που λέμε business, είναι ενδεχομένως και πιο σημαντικό στην εποχή που ζούμε, όταν υπάρχουν άλλοι τρόποι να δημιουργήσεις, αν θέλετε, πρόβλημα σε μια χώρα. Κύριε Μαριά, δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε την ερώτηση και πρέπει να σας αποδεσμεύσω και το γνωρίζω.
0: Όχι.
1: Για την Κάγια Κάλλας λέω ότι τέσσερις ευρωβουλευτές... Ναι. Α, την ακούσατε. Δεν μας είπε και τίποτα συγκεκριμένο, κυρία Κάλλας, οπότε θέλω την άποψή σας. Ναι.
0: Υπάρχει και ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τα θέματα των απειλών της Τουρκίας των πρόσφατων και για τα αιωλικά πάρκα κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένο ότι θα πάει στην πεπατημένη. Θα δώσει μια γενική απάντηση και από εκεί και πέρα θα πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Πολύ περισσότερο που η κυρία Κάλλας είχε πάει πρόσφατα στην Τουρκία και βεβαίως θεωρεί την Τουρκία σημαντική, υποτίθεται, για την άμυνα της Ευρώπης. Το θέμα είναι τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Επομένως, με απλά λόγια.
1: Όχι, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Μαριά. Ο άνθρωπος θέλει να ταξιδέψει σε λίγη ώρα. Δεν ξέρω αν σε αυτό οφείλονται αυτές οι διακοπές μας στην επικοινωνία. Δημήτρη, να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ολοκληρώσει τη φράση του κύριου Μαριάς. Να

μας καταθέσει την άποψή του και να τον αποδεσμεύσουμε, αν μπορούμε να το κάνουμε. Τον έχουμε? Δεν έχει σήμα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Μαριά σε λίγο.

Λοιπόν, μεγάλη άνοδο καταγράφει σήμερα η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την τιμή της μεγαβατόρας να πλησιάζει τα 168 ευρώ. Η τιμή διαμορφώνεται στα 167,55 ευρώ, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 53% σε σχέση με την Κυριακή που βρισκόταν στα 109,45 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, με αυτή την ευχάριστη είδηση θα σας αποχαιρετήσω για λίγο, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ελλείψεις και μεγάλες λίστες αναμονής καταγράφονται στα νοσοκομεία της Κρήτης. Περισσότεροι από 9.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν σε όλο το νησί, ενώ περίπου 4.000 βρίσκονται στη λίστα του ΠΑΓΝΗ. Σημαντικά τα κενά σε προσωπικό και χειρουργικές αίθουσες. Ληστεί από την απειλή κυνηγετικού όπλου σε βάρος 27.

0: προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, αλλά και τα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό και ΑΠΕ. Παράταση δόθηκε στις προθεσμίες υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς των δημόσιων οδικών μεταφορών σε 8 περιφέρειες. Για την Κρήτη, νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου. Εβδομάδα αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων ξεκινά για χιλιάδες φορολογούμενους. Πληρωμές για φόρο εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αργότερα σήμερα τη σύνοδο των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της. Στο επίκεντρο, η αντιεροπορική άμυνα της χώρας. Στα αθλητικά, όφη ξεκίνησε η νίκη φόρα και το πρωτάθλημα της Super League επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο Παγκρέτιο Στάδιο. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν και στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, αντιπεριφερειάρχη με αρμοδιότητα στον τομέα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Σημαντονάκη, σας ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποιες κοινωνικές ομάδες θα καλυφθούν από αυτά που διαβάζουμε μέχρι στιγμής σε επίπεδο πληροφοριών ότι θα εξαγγείλει, εγώ θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου τι θα περίμεναν οι εργαζόμενοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τι θα ήθελαν δηλαδή να ακούσουν οι εργαζόμενοι, κύριε Βοριά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Σεμαντονάκη, καταρχάς να λάβουμε υπόψη πως έχει διαμορφωθεί, έτσι θα έλεγα, το πλαίσιο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσει σε κάποιο ίσως νέο φορολογικό μέτρο. Και αυτό γιατί? Γιατί με την ακρίβεια αυτός που πραγματικά κερδοσκοπεί είναι πρώτα η πολιτεία. Αυτό το θηρίο που παλεύει το κάθε νοικοκυριό καθημερινά, που λέγεται ακρίβεια, που λέγεται στεγαστική κρίση, επιφέρει πολλά, μα πάρα πολλά κέρδη στην πολιτεία, γιατί το ξέρετε ότι η φορολογία είναι ανάλογη. Και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα στις πλάτες των νοικοκυριών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε στον πάτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ελάχιστο μισθό, δεν μπορεί και δεν φτάνει ούτε για το πρώτο καλά-καλά δεκαπενθήμερο. Οι ανθρώποι περισσότεροι αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές ή να έχουμε αυτό το φαινόμενο που δεν έχει σταματήσει δυστυχώς, να μεταναστεύει στο εξωτερικό. Δεν έχουμε δηλαδή όπως παλιότερα το λεγόμενο brain drain, τώρα φεύγουν και απλοί εργαζόμενοι, είναι ξενοδοχοί πάλι για να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία της Ευρωπαϊκής της Ολλανδίας, είτε μάγειροι, είτε σερβιτόροι, είτε ό,τι άλλο θέλουμε. Άρα λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί πραγματικά η ακρίβεια, δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα. Και από εκεί και πέρα εννοείται, επιμένουμε για συλλογικές συμβάσεις, χρειάζονται ακόμη βελτίωση περισσότερο, πολύ περισσότερο το πλαίσιο συλλογικές συμβάσεις και μισθούς αξιοπρέπειας που να μπορεί ο άνθρωπος να εργάζεται, κάποιος άνθρωπος 8 ώρες και να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Πόσο όμως θα ζήσει αξιοπρεπώς όταν βρίσκεται η ακρίβεια, βρίσκεται η στεγαστική κρίση? Ξέρετε, τα σπίτια αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα, ίσως και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μέτρα δεν λαμβάνουμε. Χάσαμε την ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου είδαμε άλλες χώρες ειδικά του Νότου, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, να φτιάχνουν χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες, και εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έγινε απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι νέοι μας να μην κάνουν οικογένεια σε μια χώρα η οποία γερνάει και δεν γίνονται νέες οικογένειες, και πώς θα γίνουν από τους νέους μας ανθρώπους που είτε αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό είτε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που θέλει μια οικογένεια. Άρα εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, μέτρα αντιμετώπισης της εργασικής κρίσης και αυξήσεις μισθών. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά αν ήταν εδώ τώρα κάποιος κυβερνητικός βουλευτής, θα σας έλεγε ότι έχει αυξηθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ο κατώτατος μισθός, κύριε Βοριά.
1: Καταρχάς, ακόμη και η τελευταία αύξηση μπήκε από τη μια τσέπη και βγήκε από την άλλη. Γιατί τα 50 ευρώ που πήρανε ο ελάχιστος μισθός,

0: περάσανε ξυμάγιο φορολογικό και έπρεπε να τα δώσουν στην εφορία. Από εκεί και πέρα το να αυξάνεται 5-10 ευρώ ενώ ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από 4-5%, νομίζω ότι είναι αστείο να μιλάμε ότι υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις. Απέναντίας, αν το δούμε σαν αγοραστική δύναμη, κάθε χρόνο έχουμε μειώσεις του ελάχιστου μισθού και των μισθών στη χώρα μας, με την ακρίβεια όταν τρέχει πολύ περισσότερο από ό,τι τρέχουν αυτές οι αυξήσεις. Δεν είναι αυτός ο ελάχιστος μισθός ένας μισθός που να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση ενός Έλληνα που να μπορεί να κάνει μια οικογένεια. Δεν είναι μισθή, άρα λοιπόν μην μιλάνε για αυξήσεις, γιατί αυτές οι αυξήσεις είναι κοροϊδία, και έχουμε ξαναπεί ότι τίθεται και ένα μεγάλο θεσμικό, δημοκρατικό, συνταγματικό ζήτημα που δεν είναι άλλο από τις ελεύθερες διαβουλεύσεις. Μόνο στις χώρες της πρώην υπακτού σοσιαλισμού μια κυβέρνηση καθόριζε τον ελάχιστο μισθό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Δύσης, έτσι είναι αποτέλεσμα ελεύθερων διαβουλεύσεων. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουν τώρα, ο κ. Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος ή είναι κομμουνιστής. Να μας πει σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο. Θέλει ελεύθερη αγορά ή θέλει να καθορίζει ο Πρωθυπουργός και ο εκάστοτε υπουργός τον ελάχιστο μισθό? Νομίζω όμως ότι δεν έχει τη σκέψη του σοσιαλισμού, έχει τη σκέψη των συμφερόντων που θέλει να κρατάει χαμηλούς μισθούς, να εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, τα καρτέλα αυτά τα 4-5, τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια και κάποια τα τελευταία χρόνια, και πραγματικά παίρνουν όλο το μερίδιο της οικονομίας και δεν διαχέεται σε όλη την κοινωνία.
1: Θέλω την άποψή σας, κύριε Βοριά, γιατί είστε στα πράγματα τα συνδικαλιστικά πολλά χρόνια. Αν για αυτή την καταβαράθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα μας από τα χρόνια των μνημονίων μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, φέρει ευθύνη η κυβέρνηση? Είπατε ότι κάνει αυτά, βλέπουμε πώς νομοθετεί, βλέπουμε τη λειτουργία της αγοράς. Το συνδικαλιστικό κίνημα και το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων, η ΓΕΣΕ, τι ρόλο παίζει όλα αυτά τα χρόνια και πόσο στο πλευρό των εργαζομένων είναι?
0: Κοιτάξτε, κύριε Σημαντονάκη, ξέρετε τι είναι να περνάει το Διεθνές Ταμείο σε μια χώρα? Άμα λάβουμε υπόψη, γιατί μόνο με αυτές τις χώρες που έχει περάσει το Διεθνές Ταμείο μπορούμε να συγκριθούμε. Άμα θα δούμε σε όλες τις χώρες, διαλύθηκε το συνδικαλιστικό κίνημα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε κρατήσει θεσμικά κάποιους θεσμούς, κάποιους φορείς να μπορούμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι αυτό που νομοθετεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι περάσανε πολύ σκληρά μνημόνια χωρίς να υπολογίζεται καν το πολιτικό κόστος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Όταν περάσανε τα μνημόνια και πέρασε και από από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις περάσανε από σκληρά μνημόνια που είχαν να κάνουν με τα συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα τώρα, σίγουρα μπορεί να γίνονται και κάποια λάθη, μπορεί να γίνονται και κάπου να μην υπάρχουν και οι λεγόμενες νίκες από το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι η μοναδική του διέξοδο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως έχουν γίνει και σε αυτή τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία έχουμε κρατήσει, θα έλεγα, έστω με νύχια και με δόντια. Από εκεί και πέρα είμαστε ικανοποιημένοι? Φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση που υπάρχει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να αγωνιζόμαστε, να καταγγέλνουμε, έτσι, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και ο δρόμος είναι μονόδρομος, δηλαδή αν δεν στηρίξουν οι εργαζόμενοι τα συνδικάτα τους, δεν υπάρχει άλλη.
1: Ναι, αλλά για να στηρίξουν οι εργαζόμενοι τα συνδικάτα τους πρέπει να εμπνέει και το συνδικαλιστικό κίνημα, να βλέπει δηλαδή την ηγεσία κοντά του σε κινητοποιήσεις, σε απεργίες, και να βλέπει και εμπράκτος και στην καθημερινότητά του, να βλέπει ότι υπάρχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο, ότι είναι παρεμβατικό, ότι είναι εκεί, αντιθέτως αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, γιατί Έχουμε φύγει από τα μνημόνια, έτσι μας λένε οι κυβερνήσεις μας, και η κυβέρνηση Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα που το έδαφος είναι πιο πρόσφορο, δεν θα έπρεπε να γίνονται περισσότερες, έτσι, περισσότερα, το πλαίσιο να είναι περισσότερο διεκδικητικό, να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι μέσα σε αυτή τη λέλαπα έχουν σε κάτι να στηρίζονται και να κουμπούν, κύριε Βοριά. Εγώ δεν καταρχάς, το βλέπω αυτό.
0: Καταρχάς η ηγεσία, η κάστοτε ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν διορίζεται, εκλέγει.
1: Ναι.
0: Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και εκφέρουν τις συγκεκριμένες ηγεσίες. Από εκεί και πέρα το διεκδικητικό πλαίσιο εννοείται. Συγγνώμη. Θα είναι πολύ δυνατό στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα βρισκόμαστε εκεί πέρα στο συλλαλητήριο να διεκδικήσουμε για άλλη μια χρονιά και να προσπαθήσουμε για βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Βοριά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Ακροατή που δεν νομίζω ότι δεν θέλει να πει για αυτά που συζητούσαμε τον κύριο Βοριά. Μάλλον πρόβλημα κυκλοφοριακό είναι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ακούτε.
1: Σας ακούμε, ναι.
2: Και ο κύριος Βοριάς μπορεί να.
1: Α.
2: Κάνει να μας βοηθήσει. Πώς είναι δυνατόν εδώ πέρα να πούμε γίνονται αυτά τα πράγματα πάλι μέσα. Δηλαδή δεν αφήνει ένα δρόμο ήσυχο, ήρεμο να δουλέψει ο κόσμος και να μετακινηθεί. Στον Καρδερό κάνουν κάποια παρέμβαση. Τα αυτοκίνητα είναι πάνω από τα αεροδρόμια μποτιλιαρισμένα. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, για να κόψουν δύο σφάκες τώρα, είναι δυνατόν να μην περιμένουν 20 μέρες παράδειγμα? Δηλαδή, τι γίνεται εδώ?
1: Είναι συνεργείο για το πράσινο.
2: Για να κόβει νεκλαδιά και δέντρα και να καθαρίζει από τα πλάγια. Αλλά νομίζω πως μπορούσε να περιμένει 20 μέρες να πέσει μεγάλη πίεση και να μην γίνεται αυτός ο κακός χαμός συνεχώς. Δηλαδή, αυτή η έρμη οδηγεί, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ναι.
2: Και έχει γίνει τρακάρισμα. Εκεί έπεσε να πάω στο συνεργείο, έπεσε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ? Έχουμε ανακτήσει.
1: Έγινε τροχαίο, λέτε. Λοιπόν, λέτε ότι η ουρά είναι πάνω από το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή?
2: Βεβαίως, πάνω από το αεροδρόμιο είναι η ουρά. Περίσχε, πάμε στα άλλα έργα και υπάρχει ουρά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ? Κύριε Βοριά, μπορείτε να πείτε μια κουβέντα κι εσείς, μα πούμε. Μπορείτε κάτι να βοηθήσετε.
1: Ο κύριος Βοριάς έχει κλείσει τη γραμμή, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Προφανώς αυτά είναι έργα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι απόλυτα την αγανάκτηση, γιατί όλοι παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για να κινηθούμε, Δημήτρη, ή περιφερειακά ή μέσα στην πόλη. Και είναι αυτό το μαρτύριο του οδηγού. Τώρα, αυτό είναι συνεργείο της περιφέρειας που κόβει κλαδιά? Προφανώς. Σφάκες, λέει ο ακροατής. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν και αυτά τα έργα, είναι θέμα τα οδικής ασφάλειας. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα είναι 11 και 20, ας πούμε. Αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίς το πρωί, που η κίνηση είναι προφανώς περιορισμένη. Για να μιλήσω για το βράδυ, τώρα δεν ξέρω αν μπορούν τα συνεργεία βράδυ να κλαδεύουν δέντρα. Προφανώς δεν μπορούν. Αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να επιλεγεί μια διαφορετική ώρα και όχι πάνω τώρα στην αιχμή. Σήμερα έχουμε 24-8, έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες πάνω στο νησί, έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το κομμάτι του οδικού δικτύου. Καλό είναι να κόβονται οι σφάκες, ναι, να μην μας περιορίζουν την ορατότητα, αλλά είναι αυτές οι επιλογές των ημερών και των ωρών, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στον όμορφο αυτό Δήμο, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές, σαν αυτές που ζήσαμε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Είχαμε απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων και βεβαίως είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Όπως γίνεται κάθε φορά, είτε έχουμε πλημμύρες, είτε έχουμε φωτιές, είτε έχουμε άλλα φυσικά φαινόμενα, έρχεται η πολιτεία και λέει ότι εμείς θα πάρουμε μέτρα, αρρωγή, αποζημιώσεις για τους κατοίκους κτλ. Πάμε να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί σήμερα ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Σημεαντονά και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας την εικόνα. Το κράτος στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, γιατί δεν είναι μόνο η δική σας η περιοχή. Έχουμε εμείς εδώ και τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου που ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια τώρα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα στη δική σας την περιοχή, όσον αφορά το κομμάτι της στήριξης, θα γίνουν πιο γρήγορα, Δήμαρχε.
1: Ναι, προσπαθούμε. Γι' αυτό ευχόμαστε έτσι. Κοιτάξτε, οι καταγραφές έχουν προχωρήσει. Γίνανε οι αυτοψίες από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ήταν αυτές οι επιτροπές. Κάνανε 70 αυτοψίες. Κρίθηκαν κατεδαφιστέα 21 κτίρια και 19 μη κατοικήσιμα, δηλαδή προς το παρόν. Και τα υπόλοιπα είναι πράσινα, δηλαδή μπορεί να μείνουν μέσα οι άνθρωποι.
0: Τι κτίρια είναι αυτά, τι κτίρια είναι αυτά που κρίθηκαν κατεδαφιστέα?
1: Κατοικίες και επιμνηωστάσια. Έχουν και κατοικίες και επιμνηωστάσια και δύο επαγγελματικοί χώροι, ήταν δύο επιχειρήσεις σε αυτά τα κτίρια. Στο φοιτικό κεφάλαιο ήδη έχουν γίνει οι δηλώσεις, γίνονται καθημερινώς και δώσαμε παράταση μέχρι 28 Αυγούστου για να μπορέσουν όλοι να δηλώσουν στην περιοχή μας όλες τις εκτάσεις ελιές οι οποίες έχουν καεί. Μέχρι τώρα είχαμε 470 αιτήσεις συν 350 για τον πάγιο εξοπλισμό. Καταφέραμε να ενταχθεί και ο πάγιος εξοπλισμός, που στην προηγούμενη πυρκαγιά το 22 δεν είχε μπει στις αποζημιώσεις, σε μια τηλεδιάσκεψη που κάναμε με τον υφυπουργό, τον Κώστα τον Κατσαφάδο. Του έθεσα το ζήτημα αυτό για το πάγιο κεφάλαιο, γιατί πραγματικά όλα αυτά, ξέρετε τι χρήματα είναι, να αποκαταστήσεις τα λάστιχα, τα αρδευτικά σου δίκτυα, τα ξυλοκοφτικά που έχουν καεί, τα τρακτέρ που έχουν καεί, οι περιφράξεις, τα ελαιόδικτα, όλα αυτά τώρα θα αποζημιωθούν. Το ζωικό κεφάλαιο ήδη έχει τελειώσει, οι καταγραφές από τον ΕΛΓΑ και τα μελισσοσμήν και τα πρόβατα, περίπου 1000 κυψέλες έχουν καεί και 400 πρόβατα και κατσίκια δηλαδή. Μετά ολοκληρώθηκε η καταγραφή στις δημοτικές υποδομές. Εμείς και ήδη έχουμε στείλει πάνω στην αρρωγή και από ό,τι με ενημερώσανε θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή τέλος του μήνα για ζημιές οι οποίες έχουν υποστεί οι υποδομές του Δήμου, αρδευτικά δίχτυα, δίχτυα ίδρευσης, αγροτική οδοποιία κλπ. Εξασφαλίσαμε σημαντικές ποσότητες για τις ζωοτροφές, για τους κτηνοτρόφους, γιατί ξέρετε καήκανε όλοι οι βοσκοτόποι σε ένα πολύ μεγάλο

0: αριθμό. Οπότε εξασφαλίσαμε ζωοτροφές 150.000 και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, που αμέσως στη συζήτηση την οποία κάναμε αμέσως έδωσε το ποσό των 150.000 ευρώ για να αγοράσουμε ζωοτροφές, όπως και όλους τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ζωοτροφές στο Ρέθυμνο, τα εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, που κάθε ένα έδωσε 30 τόνους χορηγία ζωοτροφών για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν πλέον που να βοηθήσουν τα πρόβατά τους.
1: Ναι. Έχετε εικόνα πόσα ελαιόδεντρα έχουν καεί, τέλος πάντων τι εκτάσεις με ελαιόδεντρα, κύριε Δήμαρχε?
0: Θα το ξέρουμε μόλις τελειώσουν οι αιτήσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι αιτήσεις. Μέχρι την Παρασκευή που θα ολοκληρωθούν αυτές οι αιτήσεις, θα ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, το δηλωθέν αριθμό, έτσι.
1: Ναι, το δηλωθέν αριθμό. Για την... Ναι.
0: Ναι. Ναι, για την Οικοσκευή έχουμε συστήσει ήδη ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Επιτροπή και δέχεται αιτήσεις για να πάρουν το πρώτο επίδομα, ένα επίδομα των 600 ευρώ αυτοί οι οποίοι καταστράφηκε η κατοικία τους και η οικοσκευή τους μέχρι 6.000 ευρώ. Ήδη γίνεται και μέχρι 28 του μήνα θα δεχόμαστε αιτήσεις και μετά θα τις στείλουμε πάνω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να μπουν τα χρήματα αυτά στους λογαριασμούς των πληγέντων.
1: Έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Δήμαρχε, είχαμε πλήγματα και στη φυτική παραγωγή και στη ζωική παραγωγή, κάηκαν επαγγελματικοί χώροι, κάηκαν σπίτια. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αλλά και κοινωνικό πλήγμα στην περιοχή σας. Μας αναφέρατε τις κινήσεις που κάνετε με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε οι άνθρωποι να ανακουφιστούν τουλάχιστον κάποια πράγματα για την αρχή. Το θέμα είναι, ναι, πώς μπορεί μια περιοχή η οποία πλήρωσε βαρύ φόρο το 22, πλήρωσε βαρύ φόρο το 26, 4 χρόνια μετά, ναι, πώς μπορεί να σταθεί στα πόδια της με ουσιαστική στήριξη όμως. Αυτά τα μέτρα που αναφέρατε είναι αυτά που και καλώς λαμβάνονται. Να δούμε πότε θα πάρουν και τα χρήματα, να δούμε αν η κυβέρνηση είναι συνεπής και τα υπουργεία. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να σταθεί στα πόδια της η περιοχή υπάρχουν, δηλαδή πέρα από το ΠΑΣ, το πρόγραμμα, ναι, ΠΑΣ, το βάουτσερ αυτό για να έρθει κόσμο στην περιοχή σας. Ναι, αλλά εγώ μιλάω για το αύριο της περιοχής, πραγματικά μιλάω για την αναγέννηση της περιοχής, ναι, μιλάω για την ανάγκη να μην εγκαταλείψει ο κόσμος τις εστίες του. Για αυτή την ανάγκη μιλάω.
0: Κοιτάξτε, η ψυχολογία του κόσμου είναι πάρα πολύ πεσμένη, διότι φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες είχαν καεί από το 22 και ξανακάηκαν οι ίδιες περιοχές τώρα το 26. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ναι, θα προσπαθήσω, τώρα αποκαρδιώνεται το να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια θέλει πάρα πολύ στήριξη αυτός ο κόσμος, αυτό είναι σίγουρο. Απλώς αυτές οι πυρκαγιές, φανταστείτε κυρία Σημαία Αντωνάκη, ότι από το 17 έως σήμερα το 26, για να καταλάβετε τι δήμος είναι, σε πυρόπληκτος δήμος είναι, έχουν μπει 351 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι δύο ήταν καταστροφικές. Οι άλλες με τη βοήθεια των εθελοντών και των πυροσβεστών έχουν σβηστεί εν τη γενέση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα η πρόληψη που προσπαθούμε και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει. Αλλά όταν πνέουν άνεμοι 12 και 13 από φορ, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν σταματάει η πυρκαγιά. Και βέβαια ο ΔΔΕ παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει το πόρισμα ακόμα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε τμήματα του δικτύου του πλέον να υπογειοποιήσει και να φτιάξει τα συντηρήσει τα δίκτυά του.
1: Ναι.
0: Διάβαζα προχθές, ναι, ότι το 75% των πυρκαγιών είναι από το ΔΔΕ. Εδώ δεν έχουμε ακόμα, διευκρινίζω, δεν έχουμε το πόρισμα, δεν ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι. Από αυτές τις 351 πυρκαγιές που λέτε ότι έχουν ξεσπάσει, ναι, στην περιοχή σας από το 17 μέχρι και σήμερα, με τις δύο, ναι, ουσιαστικά να είναι οι πιο καταστροφικές.
0: Οι δύο ήταν,
1: έχουν
0: οι άλλες
1: προκύψει
0: ήταν
1: αποτελέσματα για το τι τις προκάλεσε, δηλαδή ήταν το δίκτυο, ήταν εμπρισμοί, ήταν εμπρισμοί από αμέλεια? Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τόσο πολύ στο δικό σας Δήμο? Είναι οι συνθήκες, ναι, κλιματολογικές, ναι, αλλά...
0: Οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν αυτό το πράγμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, γιατί σας λέω, προχθές αυτή την πυρκαγιά ήταν ρηπές 12-13 μποφόρ εν αέρια μέσα. Δεν μπορούσαν να πετάσουν επί 3-24 ώρα και γι' αυτό έγινε αυτή τόσο μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά. Μέχρι τώρα υπήρχαν από αμέλεια, ήταν πάρα πολλές από αμέλεια, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Δεν μπορείς όταν έχει 7 και 8 μποφόρ να πηγαίνεις στο χωράφι σου να κάνεις εργασίες με ξυλοκοφτικά, με χορτοκοφτικά, να ανάβουνε μπάρμπεκιου. Δηλαδή αυτή που προήρθε τώρα στον Πλακιά σε προχθές.
1: Ναι, ήταν ο Ισραηλινός που ανάψε τον μπάρμπεκιου.
0: Ένας Ισραηλινός ήθελε να ανάψει μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα στην περιοχή μας είναι καταστροφικό. Δεν σταματάει η πυρκαγιά. Και προχθές την κλείσαμε την πυρκαγιά γρήγορα, χάρη στους εθελοντές, και θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές, τους δικούς μας εδώ του Δημαγιού Βασιλείου, όπως και τους εθελοντές από το Δήμο Ρεθύμνης το 1 και από τον Αποκόρονα, όπως και τους πυροσβέστες, και τα εναέρια μέσα δράσανε γρήγορα και έτσι κλείστηκε αυτή η πυρκαγιά. Αλλά όταν είναι 7 και 8 και 10 μποφόρ, δεν μπορείς να ανάβεις να κάνεις μπάρμπεκιου, έτσι. Αυτό το λέει η κοινή λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, οι δημότες, να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Είναι ένας δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλούς ανέμους, ναι, είναι πάρα πολύ άνεμοι, οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτό. Να μην κάνουμε απερίσκεπτες κινήσεις, έτσι.
1: Ναι. Ναι, είναι και στο χέρι όλων μας. Είναι να έχουν γίνει βεβαίως και τα έργα στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν στη δική σας την περιοχή, που 4 χρόνια μετά από μια πολύ μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά, έγιναν κάποια έργα εκεί στην περιοχή. Υπήρχε η περιοχή σας στο σχεδιασμό κεντρικά, ότι ξέρεις εδώ πληρώσαμε βαρύ τίμημα, να φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, πέρα από το κομμάτι της ατομικής ευθύνης και αυτά που περιγράψατε, κύριε Δημαρχέ, έγινε κάτι στην περιοχή?
0: Θα σας πω, ο Δήμος έκανε πολλές επεκτάσεις δικτύων άρδευσης. Έχουμε κάνει, σαν Δήμος μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Κάναμε πάρα πολλές επεκτάσεις δικτύων άρδευσης. Το αγροτικό μας οδικό δίκτυο έχει καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αλλά δυστυχώς, κυρία Σημαία Αντωνάκη, όταν είναι 13 μποφόρ, δεν μπορεί να μπει πυροσβεστικό αυτοκίνητο μέσα σε ένα αγροτικό δρόμο πλάτους 4 ή 5 μέτρα. Θα καεί. Αυτά εμείς τα ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, επειδή είναι πυρόπληκτο, συνεχώς ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και καθαρίζουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο, και κάνουμε επεκτάσεις συνεχής αρδευτικών δικτύων για να μπορούν να παίρνουν νερό. Αν σε περίπτωση τέτοια, εκτός ότι είναι και ένα αναπτυξιακά έργα, τα αρδευτικά δίκτυα, αλλά το κάνουμε και γι' αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα, και η πολιτεία θα πρέπει να ρίξει χρήματα στην περιοχή, οπωσδήποτε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο παραλιακός αγιοβασιλιώτικος δρόμος, ο οποίος έχει κατασκευάσει ο Δήμος, που ήταν ένα όνειρο δικό μας χρόνων, για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του Δήμου. Χρειάζεται διαπλατήσεις, χρειάζεται στη θέα ασφαλείας. Τώρα βγήκαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτός ήταν ο δρόμος που έσωσε τον κόσμο, κυρία Σημαία Αντωνάκη. Όταν φύγανε οι άνθρωποι αυτοί από τις παραλίες, από αυτό το δρόμο ήταν ο δρόμος διαφυγής.
1: Δεν
0: πρέπει να ρίξουμε χρήματα.
1: Βεβαίως και πρέπει να ρίξετε χρήματα. Δώστε μας την εικόνα με το τουριστικό αντίκτυπο που είχε αυτή η τελευταία πυρκαγιά, κύριε Δήμαρχε, γιατί μιλήσαμε για άλλους κλάδους, αλλά τον τουρισμό δεν μιλήσαμε, γιατί έγινε στην καρδιά, στην κυριολεξία της σεζόν.
0: Της περίοδου, ναι. Θα σας πω, υπήρχαν ακυρώσεις, όχι όμως αυτό το οποίο περιμέναμε, έτσι. Ευτυχώς ο κόσμος, και πραγματικά τον ευχαριστώ, και το Ρεθεμνιώτη και όλους στην Κρήτη, έρχεται στην περιοχή μας. Παρότι έχει πάθει αυτό, έρχεται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι πραγματικά στηρίζουν το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Λίγες ήταν οι κρατήσεις οι οποίες μειώθηκαν, από ό,τι μου λένε, στην περιοχή, αλλά βέβαια σίγουρα υπάρχει μείωση των κρατήσεων, αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
1: Για το επόμενο διάστημα λέτε μείωση κρατήσεων?
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όσον αφορά αυτό το ΠΑΣ, το πρόγραμμα
0: με το
1: βάουτσερ, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, ήδη έχει μπει στην Κυβερνητική Επιτροπή, έχει πάρει απόφαση η Κυβερνητική Επιτροπή. Θα είναι ένα βοήθημα το οποίο θα δίνεται σε όποιον θέλει να έρθει να κάνει διακοπές στην περιοχή των πυρόπληκτων, σε αυτές τις περιοχές οι οποίες είχαν πρόβλημα με τη φωτιά, θα έρχεται ούτως ώστε να μπορεί να ενισχυθεί και οι ταβέρνες, να ενισχυθούν και τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Υπολογίζω με τις πρώτες κουβέντες που έχουμε κάνει από 200-250 ευρώ θα είναι ανά επισκέπτη αυτό το ΠΑΣ.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Δημαρχέ.
0: Ναι, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται το Δήμο μας, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και τώρα δείξανε τη στήριξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, και να τους πω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και ως προς τα τσιγάρα που πετούμε καμιά φορά από το αυτοκίνητο μέσα, και ως προς τα μπάρμπεκιου και ως προς τις εργασίες που κάνουν οι ντόπιοι στην περιοχή. Πρέπει οπωσδήποτε να μην γίνονται αυτές οι εργασίες. Αυτές τις μέρες που ακούμε, που βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ αέρα. Γιατί μια καταστροφική πυρκαγιά, 351 βγήκανε, 349 σβηστήκανε. Οι δύο όμως αυτές κατέστρεψαν το 20% περίπου του Δήμου μας, το 25. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι, έτσι.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Συγγνώμη, και θα ήθελα και ακόμα να ευχαριστήσω την οικογένεια Βαρδινογιάννη και τη Motorola που μας έδωσε. Κάνουμε μια μικρή πυροσβεστική πλέον μέσα στο Δήμο μας. 5 αυτοκίνητα μικρά, ένα μεγάλο αυτοκίνητο πυροσβεστικό, συν για 50 άτομα εξοπλισμό, πλήρη εξοπλισμό των εθελοντών μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα γίνει πυροσβεστικό σταθμός, τι ακριβώς?
0: Ήδη, ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ήδη έχω στείλει επιστολή και αμέσως μετά μίλησα με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βάλια. Μόλις τελειώσει αυτή η αντιπυρική περίοδο, θα ξεκινήσουν να γίνει μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο να γίνει πυροσβεστική υπηρεσία το κλιμάκιο το οποίο υπάρχει τώρα.
1: Να αναβαθμιστεί δηλαδή το πυροσβεστικό κλιμάκιο στο σπήλι, να γίνει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Με περισσότερους... Αυτό πάει να πει ότι θα έρχομαι περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερο κόσμο, άρα θα αυξηθούν οι περιπολίες, άρα θα έχουμε καλύτερη πρόληψη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή καλημέρα. Συνέχεια. Καλημέρα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Τόσο όμορφος Δήμος, με απίστευτες φυσικές ομορφιές. 20 με 25% του Δήμου έχει καταστραφεί από δύο συγκεκριμένες μεγάλες πυρκαγιές. Η μια το 2022 και η άλλη πριν από λίγες μέρες, δυστυχώς. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.

0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι πολύ ευαίσθητο, που είναι γνωστό και είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα που αφορά πολύ κόσμο, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει λύση. Ο Σύλλογος Αποφύτων και Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης καταγγέλει 2 μέτρα και 2 σταθμά στην ανώτατη εκπαίδευση με ένα δελτίο τύπου εκτενές, το οποίο κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και προς όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο κύριος Αλέξανδρος Μπριζολάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων και Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης. Καλή σας μέρα, κύριε Μπριζολάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σμιντονάκη. Καταρχήν ευχαριστώ θερμά τον και εσάς και τον ραδιοφωνικό σταθμό του Ράδιο Κρήτη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας καλείτε. Είναι πάρα πολλές φορές μέσα έχετε καλέσει την εκπομπή για να δείξουμε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά 400.000 πολίτες σε όλη την επικράτεια.
0: Ναι, ένα πρόβλημα όμως το οποίο δεν λύνεται, κύριε Μπριζολάκη, και αν κρίνω από το δελτίο τύπου και αυτά που αναφέρεται μέσα, δίνεται προτεραιότητα και fast track διαδικασίες στα ιδιωτικά, τέλος πάντων, πανεπιστήμια. Αλλά εδώ το πρόβλημα το δικό σας δεν λύνεται και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η τελευταία απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημά σας και γιατί δεν λύνεται κατά την άποψή σας.
1: Εγώ καταρχήν δεν ανέφερα ότι δεν λύνεται. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να λυθεί και είναι πολύ εύκολο να λυθεί, αρκεί να υπάρχει η θέληση. Η θέληση δεν υπάρχει φυσικώς από την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό διότι στις 7 Εβδόμου είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό που κράτησε πάνω από 30 λεπτά, στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, στον οποίο είμαστε σε μια συνεργασία και ήμουν εγώ σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου, σαν πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, Βίκτορ Πολίτης, και αντίστοιχα αντιπρόεδρος τους Γιάννης Λαδάκης. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ο Υφυπουργός είπε ότι ο κ. Παϊωάννου ότι θέλει να λυθεί το θέμα και θέλει να λυθεί άμεσα.
0: Αλλά
1: απλά δεν μπορεί, όχι να λυθεί άμεσα, θέλει να λυθεί γενικά, αλλά δεν μπορεί να λυθεί το χρόνο που θέλει.
0: Γιατί. Ναι.
1: Το γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε δυστυχώς, αλλά το θέμα είναι ότι έχει εκτεθεί πλήρως η κυβέρνηση και ο κ. Παϊωάννου, διότι σε επίκαιρη ερώτηση που έγινε το Φεβρουάριο από τον βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Γιώργο Μανούσο, είχε γίνει μάλιστα αναφορά από τον ίδιο τον Υφυπουργό, όταν απαντήθηκε η επίκαιρη στη Βουλή, που είπε ο Υφυπουργός κ. Παϊωάννου ότι το θέμα θα λυθεί και θα λυθεί άμεσα, και μάλιστα ανέφερε και έστω και τον βουλευτή ότι είναι ζήτημα εβδομάδων.
0: Ναι.
1: Από τις εβδομάδες περάσαμε στους μήνες και πλέον καταλήγουμε να πάει είτε σε αυτήν την επόμενη τετραετία. Τελικά πότε θα πάει και πού εμείς ξέρουμε αν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα το κάνει και πού ξέρουμε εμείς αν στην επόμενη τετραετία θα έχει αυτοδυναμία πλήρη η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή γενικά αποφάσισε να μην το κάνει, γιατί μπορεί να είναι άλλος υφυπουργός μετά, μπορεί να είναι άλλος υπουργός μετά παιδείας, άλλος υπουργός παιδείας μπορεί να πει ότι εγώ δεν θέλω να το λύσω και το καθεξής.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που προβάλλεται από πλευράς κυβέρνησης ως αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Έχει να κάνει με τις διαφορετικές βαθμίδες στις οποίες εντάσσονται οι απόφοιτοι, κύριε Μπριζολάκη?
1: Ναι, αυτό που λάβαμε σαν απάντηση τουλάχιστον από τον ίδιο είναι ότι είναι πολύ ο πληθυσμός. 400.000 άνθρωποι από κάτω, που δεν είναι εύκολο όλοι αυτοί να αντιστοιχηθούν να πάνε το νέο τίτλο σπουδών, γιατί πώς θα τους αποδεχτούν όλα τα διαφορετικά πανεπιστήμια? Αυτό όμως το που αναφέρει, κατά τη γνώμη μας, δεν ισχύει, γιατί από τους 300.000 όλοι θα σπεύσουν να κάνουν αντιστοίχηση πτυχίου, που είναι μια δύσκολη δικασία αντιστοίχηση πτυχίου. Και να διευκρινίσουμε στον κόσμο από κάτω, εμείς δεν ζητάμε νέο πτυχίο. Εμείς ζητάμε μια δικασία αντιστοίχησης που μας δίνει δυνατότητα να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το νέο πτυχίο, όχι να μας το δώσουν χάρισμα ή με πλήρη ισοτιμία. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Εμείς ζητάμε μια δίκαιη δικασία και ζητάμε μια δικασία αντιστοίχησης με τα νέα πτυχία. Και αυτό που αναφέρουμε στις κατηγορίες που υπάρχουν, υπάρχουν φανώς οι του 1404 που παρέμειναν έως και σήμερα δυστυχώς ανωτέρα βαθμίδα, παραμένουν οι 2916 που είναι απόφοιτοι ΑΤΕΙ και θεωρούνται ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα, και ο κύριος Παϊωάννου ήθελε να βάλει και πλέον και τους αποφοίτους ΚΑΤΕ, που κατά τη γνώμη μας οι απόφοιτοι ΚΑΤΕ είναι παράλογο να ενταχθούν από τη στιγμή που υπήρχε τροπολογία στο 1404 για αντιστοίχηση από ΚΑΤΕ ΕΤΕΗ. Ναι. Δηλαδή για τους ΚΤΕΗ υπήρξε πρόβλεψη.
0: Μάλιστα.
1: Για τους ΤΕΗ του 1404 δεν υπήρξε πρόβλεψη, γιατί είχες ποτέ σε ΑΤΕΗ. Και αντίστοιχα τώρα και εμάς και για τους ΤΕΗ και για τους ΑΤΕΗ δεν υπάρχει διαδικασία της τύχησης με τα νέα πτυχία. Δηλαδή μας έχουν σε κρεμότητα πάρα πολλά χρόνια και ειδικά για τους αποφύτους του 1404 των τότε ΤΕΗ, του 83, αυτοί είναι ακόμη σε περισσότερη αναμονή,
0: ναι.
1: Διότι περιμένουν από το 2001.
0: Αυτό μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει για σας και για τους συναδέλφους σας αυτή η καθυστέρηση, δηλαδή στο να ληφθεί μια τελική απόφαση από πλευράς κυβέρνησης. Τι σημαίνει για τα εργασιακά σας δικαιώματα, τι σημαίνει όταν πάτε να βρείτε μια δουλειά, μπορείτε να μας δώσετε έτσι λίγο το περίγραμμα?
1: Άκουγα τη συζήτηση που είχα την κύριο Βόρεια.
0: Ναι.
1: Και ανάφερε για τα εργασιακά δικαιώματα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα τον κύριο Βοριά να αναφέρει καθόλου, γιατί και αυτός απόφυτος ΤΕΗ, από όσο ξέρω, ΤΕΗ Πειραιά, απόφυτος. Δεν άκουσα να πει καθόλου για το ευρύτερο κοινωνικό ρατσισμό που έχουν υποστεί απόφοιτοι των ΤΕΗ μετά τον νόμο 4610 του 2019, μετά τον περίφημο νόμο Γαβρόβλου, που πέρασε μια αριστερή κυβέρνηση. Δεν άκουσα καθόλου να πει τι ρατσισμό έχουμε υποστεί εμείς, γιατί μας παρουσιάζουν τα πτυχία μας τώρα πλέον όπως θέλουν. Ως ανωτέρα βαθμίδα, κανονικά με το νόμο 2916 είμαστε ανώτατη εκπαίδευση. Πλέον έχουμε αυτόν τον διαχωρισμό εδώ και τόσα χρόνια μεταξύ τέψιλων και τέψιλων. Αυτός ο άδικος διαχωρισμός ως πότε θα υπάρχει? Δηλαδή παράλογες καταστάσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ένταξή μας στην αγορά εργασίας. Και να αναφέρω ότι χιλιάδες απόφοιτοι ΤΕΗ στο εξωτερικό μπορούν να αναγνωριστούν κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίου. Ναι. Δηλαδή εμείς άμα φύγουμε στο εξωτερικό αναγνωριζόμαστε ως απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ εντός της χώρας μας που τύχνουν αυτά τα ιδρύματα είμαστε ναι με ένα ΑΕΗ αλλά κάτι άλλο σαν ΑΕΗ.
0: Εσείς δηλαδή αν πάτε να ψάξετε δουλειά ας πούμε στη Γερμανία θα ναι. θεωρηθείτε απόφοιτος πανεπιστημίου?
1: Κανονικά.
0: Αλλά εδώ στην Ελλάδα.
1: Κανονικά πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Και μηχανικό αλφα τάξη. Γιατί αν πάμε για του μηχανικού, μηχανικό πρώτη τάξη. Δηλαδή αλφα τάξη. Ενώ αν είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε υπό μηχανικό.

0: εκεί. Περίεργοι περιορισμοί, αλλά εγώ δεν θέλω να αναφερθώ τόσο πολύ στα εργασιακά. Θέλω να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό που διεκδικούμε, γιατί είμαστε ακαδημαϊκός σύλλογος. Είναι η αντιστοίχηση πτυχίου. Την αντιστοίχηση πτυχίου, αν δεν την είχαν θεσπίσει στο 46-10, τότε που καταργήσαν τα ΤΕΗ, τα ΕΗ τεχνολογικού τομέα και τα σωματώσεις στα πανεπιστήμια, θα έπρεπε να είχαν τότε θεσπίσει τον αντίστοιχο νόμο και να μας έδωσαν το δικαίωμα να μπορέσουμε να πάρουμε το νέο πτυχίο με μια ειδική διαδικασία που να αφορά τους αποφύτους. Ας πούμε για παράδειγμα τότε οι Κρήτες να μπορούσαν να συσχίσουν το πτυχίο τους με τα νέα πτυχία του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ναι. Αυτό που λέτε, αυτό δεν έγινε. Αυτό που λέτε αντιστοίχηση πτυχίου. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι η κυβέρνηση ανάβει το πράσινο φως. Έτσι, λέμε.
0: Ναι.
1: Υποθετικό σενάριο κάνουμε. Εσείς, ναι, τι ακριβώς θα κάνετε για να γίνει αυτή η αντιστοίχηση πτυχίου?
0: Ναι. Ο απόφυτος, για παράδειγμα, ενός τμήματος, ας πούμε το δικό μου τμήμα,
1: ναι,
0: το τμήματος μηχανικών,
1: ναι,
0: βιοπορικής,
1: ναι,
0: δίνει το πτυχίο του στο αντίστοιχο νέο τμήμα που θεωρείται τώρα, για παράδειγμα το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ, και μια ειδική διαδικασία δίνει όσα μαθήματα χρειαστεί για την απόκτηση του νέου πτυχίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία, προφανώς μια ειδική διαδικασία που να αφορά αποφύτους όμως.
1: Ναι.
0: Όχι μια διαδικασία δηλαδή που να θεωρείσαι ξανά φοιτητής, να μπαίνεις ξανά πάλι στην διαδικασία με τους φοιτητές και το καθεξής.
1: Όχι, προφανώς. Ως απόφυτος θα πρέπει να διεκδικήσεις τέλος πάντων αυτό το καινούριο πτυχίο, έτσι δεν είναι? Γιατί έχετε
0: ναι,
1: κάνει, έχετε
0: γιατί
1: φοιτήσει.
0: Το ίδιο έχει συμβεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Το ίδιο έχει συμβεί. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέμε. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές άλλες διαδικασίες στο παρελθόν. Είτε με την πρώην ΑΣΟΕ μου και τις ανώτερες γεωπονικές σχολείς και το πάντα πανεπιστημίου με αντίστοιχα πανεπιστήμια. Είτε αντίστοιχα με τους τίτλους ανώτερης μηχανικής σχολής Πειραιός με τους τίτλους πανεπιστημίου Πειραιός. Με τα ΕΑΣΑ, με τα πτυχία ΤΕΦΑ. Με τα ΚΑΤΕΑ που ανέφερα προηγουμένως σε πτυχία ΤΕΗ με το νόμο 1865 του 89. Και ακόμα και με τις σχολές, με τις παιδαγωγικές σχολές που ήταν ανωτέρα και γίνανε ανώτατοι. Και μπορούσαν με 2 έτη τότε απόφοιτοι να αντιστοιχούν στην πτυχή τους και να κάνουν τετραετές. Άμα το διεκτέλεσε καθαρά. Και επίσης, για να πω λίγο και την ευρύτερη έτσι, παράνοια της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ λίγο και για τα ιδιωτικά.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, ναι, επειδή ναι, γίνεται ιδιαίτερη ναι, αναφορά στα ιδιωτικά ναι, και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση, κύριε Μητσολάκη. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, στη διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσα στην εκπομπή του βουλευτή, τα λέμε στα ίσια, του κ. Γιώργου Μεωνούσου, του ανεξάρτητου βουλευτή, αναφέρθηκα πολύ εκτενώς σε αυτό το θέμα. Γιατί ο κ. Λαζαράτος, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος, που είναι καθηγητής νομικής, αυτό που έκανε ήταν να καταγγείλει αυτό που έχει συμβεί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταρχήν το ΣΤΕ ακύρωσε 3 άδειες με αποφάσεις 1167, 1169, ναι, 1181 του 2026.
1: Τις άδειες λειτουργίας ακύρωσε και τα προγράμματα σπουδών 3 από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι,
0: ναι, πιστοποιήσεις και των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών. Πάρα πολλά προβλήματα, ακόμα και για κτηριακά ζητήματα, τα οποία είναι ανεπαρκή, π.χ. Χώρους για βιβλιοθήκη ή για συστήματα υπερασφάλειας, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει σε αυτά τα ιδιωτικά. Αλλά τόσο πάνω, εμείς δεν θα κάνουμε βασικά προσωπικά να αναφερθώ τι θα κάνουν με τα ιδιωτικά, αν θέλουν να δημιουργήσουν ιδιωτικά, αλλά να κοιτάξουν πρώτα και τα δικά μας ζητήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να είμαστε απόφοιτοι από τμήματα και ιδρύματα που δεν υπάρχουν πια. Και δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να μας διώχνει. 750.000 νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ποιοι νέοι θα μείνουν εδώ πέρα? Δηλαδή και οι τελευταίοι νέοι να φύγουνε? Δηλαδή και εμείς, δηλαδή ως απόφοιτοι να φύγουμε που εμπιστευτήκαμε το κράτος, σπουδάσουμε σε ελληνικά ή κανονικά και με το νόμο 2916, όπως αναγράφει το άρθρο 1 του ίδιου νόμου. Να φύγουμε κι εμείς σαν νέοι και να πάμε στο εξωτερικό? Ποιος θέλει να κρατήσει το κράτος, θέλει να μας πει? Να φύγουμε κι εμείς δηλαδή, και ο κύριος Παϊόνου θα κάνει πράξη αυτά τελικά που πριν από μερικούς μήνες έλεγε? Και πώς θα κατέβει υποψήφιος Α Θεσσαλονίκης δηλαδή, όταν μας λέει εμάς άλλα και τελικά δεν τα κάνει? Μας λέει πράγματα και τελικά δεν θέλουν να κάνουν. Έχει εκτεθεί πλήρως η κυβέρνηση αυτό, γιατί η εν λόγω ρύθμιση ήταν να περαστεί στο νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Για την ίδρυση ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών.
1: Ναι.
0: Ήταν το περιβόητο άρθρο 97. το εν λόγω νομοσχέδιο.

0: σχέδιο, για κάποιο λόγο διέρευσε, αν θέλετε, πριν την επίσημη κύρωσή του, την επίσημη ανακοίνωσή του. Και περιλάβανε μέσα ένα άρθρο 97, στο οποίο έλεγε διαδικασία αντιστοίχησης για το αποβλήτου του ΤΕΗ,
1: ναι,
0: τα νέα πανεπιστήμια. Και μας περιλάβανε. Και ξαφνικά εν μία ανοιχτή αυτό το άρθρο αποσύρθηκε από το λόγο.
1: Ο πραγματικός λόγος, κατά την άποψή σας, που έχει αυτή τη στάση η κυβέρνηση απέναντί σας, 400.000 ανθρώπους, ποια είναι, για να μιλάμε έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα, η προσωπική σας άποψη, γιατί ασχολείστε πολλά χρόνια με το θέμα, μιλάτε με τους θεσμικούς, μιλάτε με υπουργούς, μιλάτε με γενικούς γραμματείς του Υπουργείου, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο είναι σαν να είστε αόρατοι αυτοί εσείς οι 400.000 απόφοιτοι, ναι. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πραγματικά συμβαίνει?
0: Θα ήθελα λίγο να το πω διαφορετικά. Αόρατη δεν θα το έλεγα.
1: Όπως θέλετε, αόρατη... πείτε το, όπως θέλετε. Τώρα αόρατη, ναι, αν συμφωνείτε, λέω, ναι.
0: Αόρατη δεν θα το έλεγα, γιατί έχει φτάσει τουλάχιστον με 7 επίκαιρες ερωτήσεις στο θέμα.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα, χρόνια. Καταλάβατε. Δηλαδή τα λέτε, ναι. Είστε στο παραπέντε και μετά πάλι το παίρνουν πίσω. Από αυτή την άποψη το λέω, ναι.
0: Αλλού το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Απλά θέλω να πω ότι. Ότι όταν ένα θέμα είναι αόρατο, προφανώς δεν φτάνει τόσες φορές εκεί. Απλά η κυβέρνηση απειλεί και να το αγνοεί για δικούς της σκοπούς, και αυτό μπορεί να μας το απαντήσει η κυβέρνηση, να βγει ο κύριος Παπαϊωάννου και να πει ποια είναι τα προβλήματα που θέλει να τα αποσύρουν. Ο κύριος Παπαϊωάννου ανέφερε, λέει, ότι είναι τεχνοκρατικά ζητήματα, γιατί είναι πολύ απόφοιτοι και πολλές κατηγορίες των αποφύτων. Και τότε πώς βγάλανε το άρθρο 97 που περιλάμβανε όλους ακριβώς τους αποφύτους? Άρα λοιπόν υπάρχει ήδη η πρόταση, αλλά για κάποιους δικούς τους λόγους ήθελαν να την προχωρήσουν. Ας μας πει λοιπόν ο Υφυπουργός Παιδείας ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Και ας απαντήσει υπεύθυνα στους ανθρώπους που τον εμπιστευτήκανε και τον ακούσανε, και εμείς τον ακούσαμε και είπαμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη αυτό που ανακοίνωσε. Θα το κάνει όμως πράξη? Και για ποιο λόγο αποσύρθηκε το άρθρο 97 που μας περιλάμβανε σαν διάταξη και αποσύρθηκε,
1: μάλιστα,
0: από το νομοσχέδιο για την ίδρυση ανώτερης σχολής παραστατικών τεχνών? Και... αυτά όλα μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Παϊάννου. Και τέλος πάντων θα ήθελα να ανακοινώσω ότι, ναι, ο κ. Μανούσος, βουλευτής Β' Δυτικού Τομέα Αθηνών, θα καταθέσει επίκαιρη μέσα Σεπτέμβρη, ναι, μέσα Σεπτέμβρη, ναι, ακριβώς για το ίδιο θέμα πάλι, για να ξανασυζητήσει στη Βουλή.
1: Μάλιστα. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση μέσα στη Βουλή, κύριε Μπριζολάκη.
0: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, ναι, ο Υφυπουργός να κάνει πράξη αυτά που ανακοίνωσε. Το Υπουργείο Παιδείας έχει πει ότι θέλει να το λύσει το θέμα. Ας το λύσει επιτέλους, ας βρει το θάρρος να το λύσει. Ποιο είναι το ευρύτερο πρόβλημα και για το οποίο έκανε πίσω? Να συνεργαστεί με το δικό μας Σύλλογο Αποφύτων και Φοιτητών ΤΕΗ Κρήτης και με το Σύλλογο Αποφύτων ΤΕΗ Αθήνας και ΤΕΗ Πειραιά, και να βρεθεί επιτέλους μια λύση στο ζήτημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 7 χρόνια με πτυχία, προτήματα και τρήματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπριζολάκη, τι να πω, περιμένουμε και την ερώτηση και κυρίως την απάντηση από πλευράς Υπουργείου σε αυτό το αίτημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Είπατε και εσείς, το είπε και ο κύριος Μπριζολάκης, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε, και πώς να είναι η πρώτη φορά όταν εδώ και 7 χρόνια εκκρεμεί το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απειλές κατά της Σόφιας εκτόξευσε η Τεχεράνη απευθύνοντας ευθεία προειδοποίηση προς τη Βουλγαρία για τη στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο έδαφος της. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να στοχεύσει την προέλευση των επιθέσεων εναντίον της. Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με τις αφίξεις να καταγράφουν σημαντική άνοδο και τις πληρότητες σε ξενοδοχεία να είναι σε υψηλά επίπεδα. Προβληματισμός από τη συγκρατημένη τουριστική δαπάνη. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, πάνω από 35.000 επιβάτες και χιλιάδες οχήματα διακινήθηκαν μέσω των ακτοπλοϊκών συνδέσεων το τριήμερο 21 έως 23 Αυγούστου. 5 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Σιτία μετά τον ξυλοδαρμό ανήλικου στη διάρκεια κριτικού γλενδιού, με 2 ανήλικους να κατηγορούνται για την επίθεση. Στη σύλληψη ενός 20χρονου Αλβανού για ενδοικογενειακή βία προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός φέρεται να ξέρει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: θέλεσαι να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον?
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.

βγω για να ξεχαστώ. Να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

χάσω. Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνήθεια.

Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια.

0: εκεί που και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη ΔΕΙΑΗ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου υποχρεούται να προχωρήσει σε προσάυξηση σε ποσοστό 50% σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει οφειλές μετά την παρέλευση εξαμήνου. Νέα όρια μπαίνουν σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, όπου πλέον μπαίνουν κανόνες για την ανάπτυξή τους. Η παρατεταμένη έλλειψη βασικών θεραπευτικών σκεφασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Σε ομιλία βρίσκονται 400.000 απόφοιτοι των ΠΡΟΗΤΕΗ, καθώς η αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τους πανεπιστημιακούς τίτλους παραμένει σε εκκρεμότητα. Σημαντικά αυξημένα είναι φέτος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 έχουν καταγραφεί 115 περιστατικά και 5.252 αφήξεις. Εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει νέα κυνηγετική περίοδος με την απόφαση να καθορίζει αναλυτικά ποια είδη επιτρέπεται να θηρεύονται, τις περιόδους και τις ημέρες κυνηγιού. Περισσότεροι από 35.000 επιβάτες διακινήθηκαν από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου το τριήμερο από 21 έως 23 Αυγούστου. Με δύο μηνύματα, ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας έως το 2030 και ένα προς την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συσσωρεύονται τα προβλήματα των εργαζομένων με αιχμή την ακρίβεια που εξανεμίζει τους μισθούς στα μέσα του μήνα και το στεγαστικό που πυροδοτεί το δημογραφικό. Ανάληψη μετρητών από μπακάλικα και παντοπολία περιλαμβάνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση του πληθυσμού σε μετρητά. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στη ΔΕΙΑΗ το νέο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου υποχρεούται να προχωρήσει σε προσαύξηση σε ποσοστό 50% σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια νέα διάταξη.

0: νόμου στις δημοτικές επιχειρήσεις που δεν εισπράττουν τα χρήματα των οφειλών, υπάρχουν ποινικοί και οικονομικοί καταλογισμοί και στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθυντή, γεγονός που επίσης προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι ότι θα πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο της πληρωμής των οφειλών τους στη ΔΕΙΑΗ και σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα μπορούν να καταφεύγουν σε ρύθμιση. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση που ο νόμος προβλέπει είναι η εξόφληση του χρέους τους σε 36 δόσεις, οι οποίες όμως θα είναι έντοκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΙΑΗ, το πιο σοβαρό πρόβλημα με απλήρωτες οφειλές που εκκρεμούν είναι στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, όπου εκεί οι πολίτες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και αν καθυστερούν να παίρνουν στα χέρια τους τους λογαριασμούς, θα πρέπει να ζητούν πληροφορίες στα κτίρια της κεντρικής διοίκησης της ΔΕΙΑΗ, ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι οικονομικά στις δρομολογούμενες προσαυξήσεις. Το ίδιο πρόβλημα, εκτός από τους πολίτες, αφορά όλους τους παράγους καταναλωτές του νερού και τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα και τους φορείς του δημοσίου που θα πρέπει να προσαρμοστούν, ενώ κρίσιμο ζητούμενο είναι και το τι ακριβώς θα γίνει με την οικονομική εκκρεμότητα του νερού του Παγνή που έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βρυξάκη. Κύριε Βρυξάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Είναι αυτό το νέο πλαίσιο, είναι το νέο πλαίσιο αυτό, βάσει του οποίου υποχρεούται η κάθε δημοτική επιχείρηση να προχωρήσει σε προσάυξηση κατά 50% των λογαριασμών, εφόσον δεν εξοφληθεί στο εξάμηνο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια διάταξη η οποία με το νέο νομοσχέδιο βγήκε πριν ένα μήνα περίπου, το οποίο και μόνο μας προκαλεί ερωτηματικά, διότι δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο με τη ΔΕΗ ή με άλλους φορείς, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, στη ΔΕΗ, άμα καθυστερεί, δεν έχουμε προσάυξει 50%. Έχει το επιπλέον τον τόκο η περιμερία, άμα είναι απλήρωτο, αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και μαζί με την ΕΔΕΙΑ να ασκήσουμε πίεση και με τον πρόεδρο, τον κύριο Ρεθιμιώτη, τον κύριο Δήμαρχο Ρεθίμ, τον κύριο Μαρινάκη,
1: ναι.
2: Να μπορέσουμε, ναι, είναι ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ Ελλάδος, τώρα στη ΔΕΕ Ελλάδος, να μπορέσουμε να αρχίσουν πίεση αυτό να σταματήσει. Να γίνεται. Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή ρύθμιση, ξέρετε, σαν αρχή πάντα να δοθεί κάποιο άτοχο να δοθεί για ένα διάστημα, 2-3 μήνες, όσοι έχουν να μπορέσουν άτοχα ή με απάντηση των προσαυξήσεων να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ευνοϊκό. Και μετά ας εφαρμοστεί κάτι έντοχο. Δεν υπάρχει κάτι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν παλιές υποθέσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλούς στόχους και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος όσο θα εφαρμοστεί ο νόμος και φυσικά όχι ποτέ με την προσάυξη του 50%. Το θεωρώ απαράδεκτο, δεν συμβαίνει πουθενά και δεν καταλαβαίνω με ποια λογική πήγε αυτό το πράγμα.
1: Έχει να κάνει με το συνολικότερο πλαίσιο, κύριε Βουρεξάκη, όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων αυτή η υπόθεση ή είναι κάτι ξεχωριστό?
2: Όχι, είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί για τα άλλα θέματα υπάρχουν πολλές αυστηρές πληροκυρώσεις με το θέμα του ενεργειακού κόστου, το οποίο ακόμα θεωρητικά θα πάμε σε μια επιδότηση του ρεύματος στη ΔΕΗ, που χρωστάμε στη ΔΕΗ, αλλά ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το κόστος του ρεύματος, που είναι αυτό είναι το πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πρωτοκέφαλος για όλες τις ΔΕΗ, που είναι τεράστιο, πολύ πιο ακριβό, ακόμα και από το οικιακό ρεύμα. Καταλαβαίνετε, αυτό επιβαρύνει τους καταναλωτές. Κατά ψέματα, διότι εμείς είχαμε ένα μειωμένο κόστος, θα είχαμε και καλύτερο τυπολόγιο. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Το ένα είναι συνδεμένο απόλυτα με το άλλο. Οπότε προσπαθούμε σε αυτά τα θέματα, συντονίζουμε και μιλάμε για τον κύριο Μαρινάκη, να μπορέσουμε να αρχίσει πίεση κατά κάποια πράγματα να επέμβουν. Να βγει μια μεταβατική περίοδο, να μεζεί το κόστος του ρεύματος, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει όλοι όσοι έχουν κάποιο θέμα, δεν μπαίνουν λογαριασμούς από τη ΔΕΙΑ, έχουν καιρό να πληρώσουν, να έρθουν στη ΔΕΙΑ να δούμε τι μπορεί να γίνει, να περιμένουμε ένα διάστημα ακόμα λίγο, μήπως θα αλλάξει τίποτα με το θέμα των προσαυξήσεων και όλα αυτά, και να μπορέσει να γίνει τουλάχιστον ένα κανονισμός για να μπορέσουν οι ανθρώποι να μην πέσουν σε αυτό το 50%. Φαντάζεστε να χρωστάς 700 ευρώ ή 600 και μετά αυτόματα να πάει 1000 ευρώ. Είναι πάρα πολλά λεπτά και πιστεύω ότι θα πρέπει, αυτό είναι άδικο. Πρέπει να σταματήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Βορυξάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νέα όρια μπαίνουν σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα με το νέο χωροταξικό πλαίσιο.

0: Πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, όπου πλέον μπαίνουν κανόνες για την ανάπτυξή τους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει πιο συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιωλικών πάρκων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νησιωτικές και προστατευόμενες περιοχές. Στόχος είναι η πιο οργανωμένη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, τονίζοντας ότι επιχειρεί να απαντήσει σε μία από τις δυσκολότερες εξισώσεις της ενεργειακής μετάβασης. Περισσότερες ΑΠΕ, αλλά με σαφέστερα όρια για το πού και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εγκαθίστανται με ταυτόχρονη ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο χωροταξικό προβλέπει για το 2030 συμμετοχή των ΑΠΕ τουλάχιστον κατά 43% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και 75,7% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως επισημαίνει ο κ. Ξυλούρης, η αξιοποίηση του ήλιου και του ανέμου απαιτεί σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον, ενώ βασική επιδίωξη είναι να καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο οι περιοχές στις οποίες μπορούν να αναπτύσσονται έργα, όσο και εκείνες που πρέπει να προστατεύονται. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα φωτοβολταϊκά, για τα οποία δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο περιορισμών σε όλη τη χώρα. Νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται, μεταξύ άλλων, σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, δάση και δασικές εκτάσεις, υγρότοπους και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και αισθητικά δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς, περιοχές άνευ δρόμου και ακτές κολύμβησης. Στον κατάλογο προστίθενται μετά και τη δημόσια διαβούλευση, ιστορική τόπη, αρχαία και άλλα προστατευόμενα μνημεία, καθώς και περιοχές όπου βρίσκονται πηγές υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει όμως και η καθιέρωση ορίου στη συνολική κάλυψη της γης. Η φέρουσα ικανότητα των φωτοβολταϊκών υπολογίζεται πλέον σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ως ποσοστό της συνολικής έκτασής της, με στόχο να ελέγχεται η συγκέντρωση εγκαταστάσεων και η πίεση της χρήσης γης. Το ανώτατο όριο της νέας εγκαταστάσεις καθορίζεται στο 1,5% της έκτασης κάθε περιφερειακής ενότητας. Αντίστοιχα, αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τους νέους αιωλικούς σταθμούς. Μεταξύ των περιοχών όπου αποκλείεται η εγκατάστασή τους περιλαμβάνονται περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, υγρότοποι και μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πυρήνες εθνικών δρυμών και συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης για εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες σχεδιάζονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Για περιοχές άνευ δρόμου και ακτές κολύμβησης. Στις ορεινές περιοχές των νησιών η αξιολόγηση θα γίνεται κατά περίπτωση με βάση τα μορφολογικά, οικολογικά και τοπικά χαρακτηριστικά, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους από αιωλικούς σταθμούς παραμένει στο 4% αναδημοτική ενότητα.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Ξυλούρη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται, ναι, παρά μόνο αν κάνουμε ένα υβριδικό σύστημα να το ανεβάσουμε ψηλά το μεσημέρι το νερό και το βράδυ να γυρίζει, να επιστρέφεται ως υδροηλεκτρικό, με απώλειες βέβαια στη μετατροπή της ενέργειας. Και το δεύτερος τρόπος είναι η μπαταρία. Εμείς λοιπόν, άμα πάμε να πούμε ότι ελάτε να συζητήσουμε πού θα βάλουμε κάποιες μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας, γίνεται ο μεγάλος χαμός, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Που η μπαταρία που είναι επικίνδυνη, που είναι επικίνδυνη. Αλλά όλοι μας έχουμε στο αυτοκίνητό μας μια μπαταρία. Το μεσημέρι η ενέργεια είναι τσάμπα. Γιατί ο ήλιος λάμπει ευτυχώς από το πρωί μέχρι τις 5-6 το απόγευμα και παράγει, αν υπάρχει φωτοβολταϊκό, παράγει ενέργεια. Σε 6-7 σταματάει. Όταν έχει συννεφιά δεν έχει. Αν η ενέργεια αυτή δεν καταναλωθεί επί τόπου, χάνεται. Χάνεται στο περιβάλλον. Και παίρνουν λοιπόν τσάμπα το ρεύμα, τσάμπα, ναι, το μεσημέρι και μας το φέρνουν το βράδυ με μια τιμή απίστευτη. Να συζητήσουμε λοιπόν εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια και να την έχουμε το βράδυ για να πέσει η τιμή. Δυστυχώς έχετε δίκιο, δεν πέφτει η τιμή, ναι. Παρά το ότι έχουμε ΑΠΕ που είναι αρκετά μεγάλες οι εγκαταστάσεις που παράγουν, δηλαδή άμα δει κανείς τα online νούμερα που κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να τα βλέπει κάποιος, υπάρχουν στιγμές, ώρες στη χώρα μας που το 70-75% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ.
0: Σωστά.
2: Και το 8-9% από φυσικό αέριο. Βέβαια, άλλες ώρες είναι ανάποδα. Παράγεται από το φυσικό αέριο, ναι, μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Η παρατεταμένη έλλειψη βασικών θεραπευτικών συσκευασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του κόσμου. Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά το καλοκαίρι.

0: Καλοκαίρι περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης βασικών φαρμακευτικών σχεδιασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης, προκαλώντας δυσκολίες στους ασθενείς που αναζητούν την αγωγή τους. Η κατάσταση χειροτερεύει τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η αυξημένη ζήτηση τόσο από τους μόνιμους κατοίκους όσο και από τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού επιβαρύνει περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο δίκτυο διανομής. Οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο εξειδικευμένες θεραπείες, αλλά επεκτείνονται και σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης. Μεταξύ των σκευασμάτων που παρουσιάζουν πρόβλημα διαθεσιμότητας βρίσκονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα, καθώς και νευρολογικά και καρδιολογικά φάρμακα σε δυσκεία, αλλά και ενέσιμη μορφή. Για τους ασθενείς, η κατάσταση μεταφράζεται σε καθημερινή ταλαιπωρία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να αναζητούν το φαρμακό τους σε περισσότερα από ένα φαρμακεία, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα το βρουν την ίδια ώρα. Οι φαρμακοποιοί καταβάλουν καθημερινά προσπάθειες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών και να βρουν εναλλακτικές λύσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Σύμφωνα με τους ίδιους, στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες δυσκολίες αφορούν κυρίως πρωτότυπα φάρμακα, ενώ σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης παρατηρούνται ελλείψεις κυρίως σε γενώσιμα. Αυτό που ζητούν είναι αυστηρότερη υποπτία της αγοράς και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα διαθέσιμα φάρμακα κατανέμονται με τρόπο που δεν στερεί από κανένα ασθενή την αναγκαία θεραπεία του. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιριών να διατηρούν επαρκή αποθέματα προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρές διαταραχές στην επάρκεια της αγοράς. Οι εκπρόσωποι της αγοράς φαρμάκων εκτιμούν πάντως ότι η εικόνα θα αρχίσει να βελτιώνεται από το Σεπτέμβριο.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Σκουντάκη. Κύριε Σκουντάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το πρόβλημα παραμένει. Το λέγαμε και στα μέσα του καλοκαιριού. Είμαστε τέλος Αυγούστου τώρα, κύριε Σκουντάκη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για ασθενείς, έτσι δεν είναι?
2: Ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει γίνει μια χρονίζουσα κατάσταση, η οποία δυστυχώς με την ανοχή της πολιτείας δεν βελτιώνεται και δημιουργεί προβλήματα στους ασθενείς. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας με την ελλείψη των φαρμάκων και μια κατάσταση η οποία δεν περιποιεί καμία τιμή στο υγειονομικό μας σύστημα και στη χώρα μας.
0: Πόσες εσείς οι φαρμακοποιοί? Ναι, παρακαλώ ολοκλήρωση.
2: Δεν είναι πρόβλημα βέβαια μόνο της Ελλάδος, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν στην χώρα μας κάποιες ιδιαιτερότητες στην φαρμακευτική πολιτική, οι οποίες κατά την άποψή μας χρειάζουν άμεσης παρέμβασης και βελτίωσης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ναι.
0: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα εσείς οι φαρμακοποιοί, κύριε Σκουντάκη? Δηλαδή κάποιος ασθενής που ψάχνει να βρει το φάρμακό του, τι γίνεται και δεν μπορείτε να το βρείτε?
2: Το όλο σύστημα αυτή τη στιγμή λειτουργεί επειδή υπάρχει το φιλότιμο από τους φαρμακοποιούς αυτή τη στιγμή να κάνουν τη δουλειά που δεν θα ήταν σωστό να την απομίζονται από μόνοι τους, να το πω έτσι, κατά αποκλειστικότητα. Δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που διανέμουν τα φάρμακα στην αγορά και στους ασθενείς. Είναι και οι εταιρείες, είναι και οι φαρμακοαποθήκες, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλο το βάρος της κάλυψης των ελληνικών φαρμάκων και των συνταγών των ασθενών έχει πέσει στα κινητικά φαρμακεία, δηλαδή στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι κάνουν μια δουλειά η οποία πιθανόν και να μην φαίνεται στο ευρύ κοινό, 2-3 ώρες κάθε μέρα σε αναζήτηση ενός φαρμάκου, δηλαδή εργατόρες και κόστος το οποίο δεν το πληρώνει κανείς. Και είναι ένα πρόβλημα για το οποίο δεν το προκαλούν οι φαρμακοποιοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, μεγάλη ταλαιπωρία για τους κακή πρόγνωση για πολλές ασθένειες, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται οι θεραπείες τους εγκαίρως, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν τα φάρμακα, και από εκεί και πέρα μια πολιτεία η οποία διαφορεί σε ένα βαθμό το οποίο εντάξει, είναι κάπως ενοχλητικός και πολύ θλιβερός.
0: Σε ποια σκευάσματα αντιμετωπίζετε μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα για την έβρεσή τους? Πού αντιμετωπίζετε το πρόβλημα?
2: Προβλήματα έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων, ειδικά αυτά τα φάρμακα τα οποία όμως είναι πρωτότυπα φάρμακα και τα οποία δεν έχουν γενώσιμο, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε με αλλαγή της του φαρμακευτικού σκευάσματος και επομένως να συνεχιστεί απρόσκοπτα η θεραπεία του ασθενούς. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν το φάρμακο λοιπόν είναι πρωτότυπο και δεν υπάρχει γενώσιμο το αντίστοιχο, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες. Τα πάντα, δηλαδή δεν επικεντρώνεται σε μία δύο κατηγορίες. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.
0: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι και εσείς να είστε καλά.
0: Σε ομιλία εξακολουθούν να βρίσκονται 400.000 απόφοιτοι των ΠΡΟΗΤΕΗ, καθώς η αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τους πανεπιστημιακούς τίτλους παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Χρόνια εκκρεμότητα αποτελεί το ζήτημα της αντιστοίχησης των πτυχίων των αποφοίτων ΤΕΗ με τους αντίστοιχους τίτλους των σημερινών ακαδημαϊκών δομών, ένα ζήτημα που σύμφωνα με το Σύλλογο Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΗ Κρήτης αφορά περίπου 400.000 αποφοίτους σε όλη τη χώρα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΗ Κρήτης, Αλέξανδρος Μπριτσολάκης, αναφέρθηκε στις διαχρονικές καθυστερήσεις, επισημένοντας πως παρά την πρόθεση της κυβέρνησης να δοθεί λύση, σειρά τεχνοκρατικών ζητημάτων εξακολουθούν να κρατούν τη διαδικασία παγωμένη. Όπως ανέφερε, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εκφράστηκε εκ νέου η πρόθεση για επίλυση του ζητήματος, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχε κάνει λόγο για δρομολόγηση της διαδικασίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οριστική ρύθμιση, με τους αποφύτους να υποστηρίζουν ότι η εκκρεμότητα δημιουργεί προβλήματα στην επαγγελματική τους πορεία και ανισότητες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Μπριτζολάκη, οι τίτλοι σπουδών των αποφύτων ΤΕΗ αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί ως προς την αντιστοίχησή τους με τα σημερινά πανεπιστημιακά πτυχία. Οι απόφοιτοι ζητούν συγκεκριμένη νομοθετική λύση, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα εξέτασης σε απαιτούμενα μαθήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχησης χωρίς να λιώνεται το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε εκ νέου το ζήτημα της απόσυρσης του άρθρου 97 που αφορούσε τη ρύθμιση για την αντιστοίχηση και ισοτιμία των πτυχίων των αποφύτων των πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μπιτζολάκη στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη.
4: Εγώ καταρχήν δεν ανέφερα ότι δεν λύνεται. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να λυθεί και είναι πολύ εύκολο να λυθεί, αρκεί να υπάρχει θέληση. Η θέληση δεν υπάρχει φυσικώς από την κυβέρνηση. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ο υφυπουργός είπε ότι ο κ. Παϊωάννου ότι θέλει να λυθεί το θέμα και θέλει να λυθεί άμεσα.
5: Αλλά.
4: Απλά δεν μπορεί, όχι να λυθεί άμεσα, θέλει να λυθεί γενικά, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί το χρόνο που θέλει. Είναι ότι είναι πολύ ο πληθυσμός. 400.000 άνθρωποι από κάτω που δεν είναι εύκολο όλοι αυτοί να αντιστοιχηθούν να πάνε το νέο τίτλο σπουδών, γιατί πώς θα τους αποδεχτούν όλα τα διαφορετικά πανεπιστήμια, αυτό όμως το που αναφέρει κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει, γιατί από τους 300.000 όλοι θα σπεύσουν να κάνουν αντιστοίχηση πτυχίου, που είναι μια δύσκολη δικασία αντιστοίχηση πτυχίου και είναι διαστημίσουμε στον κόσμο από κάτω. Εμείς δεν ζητάμε νέο πτυχίο, εμείς ζητάμε μια δικασία αντιστοίχησης που μας να μας δίνει δυνατότητα να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το νέο πτυχίο, όχι να μας το δώσουν χάρισμα ή με πλήρη ισοτιμία. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Εμείς ζητάμε μια δίκαιη δικασία,
5: ναι.
4: Και ζητάμε μια δικασία αντιστοίχησης με τα νέα πτυχία.
5: Ναι.
4: Και αυτό που αναφέρουμε στις κατηγορίες που υπάρχουν, υπάρχουν φανώς οι του 1404 που παρέμειναν έως και σήμερα δυστυχώς ανωτέρα βαθμίδα. Παραμένουν οι 29-16 που είναι απόφοιτοι ΑΤΕΗ και θεωρούνται ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα. Και ο κύριος Παϊωάννου ήθελε να βάλει και πλέον και τους αποφοίτους ΚΑΤΕ, που κατά τη γνώμη μας οι απόφοιτοι ΚΑΤΕ είναι παράλογο να ενταχθούν από τη στιγμή που υπήρχε τροπολογία στο 1404 για αντιστοίχηση από ΚΑΤΕ σε ΤΕΗ.
5: Ναι.
4: Δηλαδή για τους ΚΑΤΕ υπήρξε πρόβλεψη.
5: Μάλιστα.
4: Για τους ΤΕΗ του 1404 δεν υπήρξε πρόβλεψη για αντιστοίχηση από ΤΕΗ σε ΑΤΕΗ. Και αντίστοιχα τώρα και εμάς και για τους ΤΕΗ και για τους ΑΤΕΗ δεν υπάρχει διαδικασία αντιστοίχησης με τα νέα πτυχία.
0: Σημαντικά αυξημένες είναι φέτος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 έχουν καταγραφεί 115 περιστατικά και 5.252 αφίξεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το Ράδιο Κρήτη για τα περιστατικά αφίξεων στην εδαφική αρμοδιότητα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι χαρακτηριστική, καθώς σε ολόκληρο το 25 καταγράφηκαν 100 περιστατικά με συνολικά 4.432 μετανάστες. Την ίδια ώρα, μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026, έχουν καταγραφεί μέχρι και τις 22 Αυγούστου συγκεκριμένα 115 περιστατικά και 5.252 μετανάστες. Με απλά λόγια, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, τα περιστατικά είναι ήδη κατά 15 περισσότερα από όσα καταγράφηκαν σε όλο το 25, ενώ οι μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή είναι 820 περισσότεροι. Η μεγαλύτερη ένταση των αφήξεων καταγράφηκε τους τελευταίους μήνες, με τον Ιούνιο να ξεχωρίζει, καθώς μέσα σε έναν μήνα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.500 αφήξεις. Υψηλός ήταν επίσης ο αριθμός τον Μάιο και τον Αύγουστο. Η πίεση που δέχεται η Κρήτη αποτυπώνεται και στις κινήσεις που έχουν γίνει για την διαχείριση των ανθρώπων που φτάνουν στο νησί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό από χθεσινή σύσκεψη στη Μυτιλίνη, περίπου 420 μεταναστές μεταφέρθηκαν από την Κρήτη προς τη Λέσβο και την Σάμο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Η μεταφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και βουλευτές. Όπως αποφασίστηκε, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις από το Περιφερειακό και τα Δημοτικά Συμβούλια σχετικά με τη μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές προς τα νησιά του Αιγαίου.
0: Η προσωρινή μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Στάνου Πλεύρη μετά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Πριν από λίγο, ο Υπουργός υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια αύξησης του αριθμού των φιλοξενούμενων, αλλά για προσωρινή αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών και της εμπειρίας των νησιών στη διαχείριση των διαδικασιών ασύλου. Αλλάζουμε θέμα. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει νέα κυνηγετική περίοδος με την απόφαση να καθορίζει αναλυτικά ποια είδη επιτρέπεται να θηρεύονται τις περιόδους αλλά και τις ημέρες του κυνηγιού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κυνηγετική περίοδος 2026-2027, η οποία ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Οι κυνηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ημερομηνίες, τα ημερήσια όρια και οι επιτρεπόμενες ημέρες διαφέρουν ανάλογα με το είδος και την περιοχή. Η έναρξη της κυνηγητικής περίοδου δεν σημαίνει ότι όλα τα θυράματα μπορούν να κυνηγηθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ η πρώτη φάση της περίοδου, κατά την οποία προβλέπεται η θύρα συγκεκριμένων ειδών στις καθορισμένες ζώνες διάβασης ανάλογα με την ημέρα και τις τοπικές ρυθμίσεις, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του πρώτου κυνηγητικού συλλόγου Ηρακλείου, Γιώργος Καλέργης. Στα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη φάση βρίσκονται μεταξύ άλλων η φάσα, το αγριοπερίστερο, το ορτίκι, το τριγώνι, οι τσίχλες και ο κότσιφας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κυνηγός να γνωρίζει τα ακριβή όρια της ζώνης διάβασης, τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η θύρα και τυχόν τοπικές απαγορεύσεις. Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η κύρια περίοδος για τα περισσότερα θυρεύσιμα είδη. Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι κανόνες για το τριγώνι. Το ημερήσιο όριο ανέρχεται σε 4 άτομα ανά κυνηγό και έξοδο, ενώ το συνολικό εθνικό όριο κάρποσης έχει καθοριστεί στα 36.000 πτηνά. Η θύρα του επιτρέπεται στις ζώνες διάβασης από τις 20 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 15 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί μέχρι να συμπληρωθεί το εθνικό όριο και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από τις 30 Οκτωβρίου. Μόλις συμπληρωθούν τα 36.000 πτηνά, η θύρα του τριγωνιού σταματά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, κάθε κυνηγός που θυρεύει τριγώνι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει την ημερήσια κάρποση στην προβλεπόμενη ηλεκτρονική εφαρμογή πριν αποχωρήσει από τον κυνηγότοπο. Η ηλεκτρονική καταγραφή αφορά συνολικά 15 αποδημητικά είδη. Για το λαγό, η θύρα επιτρέπεται από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου του 2027 κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Το ημερήσιο όριο είναι ένας λαγός ανά κυνηγό και έξοδο. Με την έναρξη της περίοδου επανέρχεται στο προσκήνιο και η ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς θύρας αλλά και για σεβασμό στις απαγορευμένες ζώνες και στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικά μέτρα.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Καλέργη στο Ράδιο Κρήτη.
5: Η κυνηγητική περίοδος θα έρθει 20 Αυγούστου. Ναι. Επιτρέπεται μόνο στις ζώνες διάβασης, περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί έτσι. Είναι παιδινές περιοχές του νομού μας. Ναι. Στην ουσία είναι ο κάμπος Μεσαράς και μια περιοχή πέριξ του Καστελίου εκεί τώρα που με το νέο αεροδρόμιο έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Εκεί μόνο επιτρέπεται η θύρα για τα αποδημητικά, για τριγώνια, για ορτίκια και για φάσες. Ο λαγός Υπέρδικα και ο Φασιανός, γιατί φέτος έχουμε κάνει εμπλουτισμό και με Φασιανό στην περιοχή αυτήν μας. Επιστρέπεται 16 Σεπτέμβρη και μετά, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, αυτό το τονίζω, γιατί δεν θα ήθελα τα μέλη μας να βρεθούν προδυσάρεστον εκπλήξεων. Και είναι για τα ενδυμικά, για το λαγό, την Πέρνικα και το Φασιανό. Ο Φασιανός είναι ενδυμικό θύραμα της χώρας.
0: Περισσότεροι από 35.000 επιβάτες διακινήθηκαν από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου το τριήμερο 21 έως 23 Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
6: Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ακτοπλοϊκή κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά το τρίμερο από 21 μέχρι και 23 Αυγούστου, με συνολικά 35.036 επιβάτες να διακινούνται από και προς το Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό σε ένα τρίμερο με έντονη κίνηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 36 κατάπλοι και απόπλοι, ενώ μαζί με τους επιβάτες μετακινήθηκαν πάνω από 7.400 γιόταχη αυτοκίνητα, 1.000 φορτηγά και 729 δίκυκλα. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφηκε την Κυριακή 23 του μήνα, ημέρα κατά την οποία το λιμάνι βρέθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. Συνολικά διακινήθηκαν 11.956 επιβάτες με 12 κατάπλους και απόπλους. Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν πάνω από 2.500 γιόταχη αυτοκίνητα. Υψηλή ήταν η κίνηση και το Σάββατο 22 Αυγούστου, όταν μέσω του λιμανιού ταξίδεψαν σχεδόν 11.500 επιβάτες. Ήταν μάλιστα η μέρα με τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων και αναχωρήσεων στο συγκεκριμένο τρίμερο, καθώς έγιναν συνολικά 14 κατάπλοι και απόπλοι. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου η επιβατική κίνηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, χωρίς ωστόσο να πάβει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αναλυτικά για το σύνολο των τριών ημερών, από τους 35.036 επιβάτες, οι 22.375 ταξίδεψαν με πλοία που αναχώρησαν από το Ηράκλειο, ενώ 11.658 ήταν οι επιβάτες που έφτασαν στο λιμάνι με τα πλοία της γραμμής.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
10: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
11: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Ράδιο Κρήτη, 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
0: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων με δύο μηνύματα, ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας έως το 2030 και ένα προς την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
14: Με μηνύματα για την οικονομία και για την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, τόνισε. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για το εύρος του διαλόγου με την Τουρκία. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο εσωτερικό μέτωπο, η ΔΕΘ γίνεται το σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση της κυβερνητικής στρατηγικής. Το 2030 αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα συμβολικό αλλά και πολιτικό ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο στόχος, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η επέτειος να βρει την Ελλάδα πιο ισχυρή και παραγωγική και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής.
0: Νέες αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε και κατευθύνεται προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συσσωρεύονται τα προβλήματα των εργαζομένων με αιχμή την ακρίβεια που εξανεμίζει τους μισθούς στα μέσα του μήνα και το στεγαστικό που πυροδοτεί το δημογραφικό. Σε συνέντευξή του στο ραδιοκρίτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς και εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έκανε λόγο για άμεση ανάγκη στήριξης των εργαζομένων με ουσιαστικά μέτρα όπως αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό αλλά και κοινωνικές κατοικίες όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Βοριά στο ραδιοκρίτη.
15: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσει σε κάποιο ίσως νέο φορολογικό μέτρο. Και αυτό γιατί? Γιατί με την ακρίβεια αυτός που πραγματικά κερδοσκοπεί είναι πρώτα η πολιτεία. Αυτό το θηρίο που παλεύει το κάθε νοικοκυριό καθημερινά που λέγεται ακρίβεια, που λέγεται στεγαστική κρίση, επιφέρει πολλά μα πάρα πολλά κέρδη στην πολιτεία, γιατί το ξέρετε ότι η φορολογία είναι ανάλογη. Και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα στις πλάτες των νοικοκυριών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε στον πάτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ελάχιστο μισθό, δεν μπορεί και δεν φτάνει ούτε για το πρώτο καλά-καλά δεκαπεθήμενο. Μέτρα δεν λαμβάνουμε. Χάσαμε την ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου είδαμε άλλες χώρες δυτικά του Νότου, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, να φτιάχνουν χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες, και εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έγινε απολύτως τίποτα, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Δύσης. Έτσι είναι αποτέλεσμα ελεύθερων διαβουλεύσεων. Και δεν καταλαβαίνουν τώρα, ο κ. Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος ή είναι κομμουνιστής. Νομίζω όμως ότι δεν έχει τη σκέψη του σοσιαλισμού, έχει τη σκέψη των συμφερόντων που θέλει να κρατάει χαμηλό τους μισθούς, να εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, τα καρτέλα αυτά τα 4-5, τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια και κάποια τα τελευταία χρόνια και πραγματικά παίρνουν όλο το μερίδιο της οικονομίας και δεν διαχέεται σε όλη την κοινωνία.
0: Σε μια νέα απόλυτα ψηφιοποιημένη εποχή περνούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί της ΑΔΕ με στόχο τον καθολικό και αυτοματοποιημένο φιλτράρισμα των φορολογουμένων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακών φορολογικών ελέγχων με στόχο τον ταχύτερο και πιο στοχευμένο εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Στο νέο σύστημα θα συγκεντρώνονται και θα διασταυρώνονται στοιχεία για κάθε φορολογούμενο και επιχείρηση όπως δηλωμένα εισοδήματα, καταθέσεις, τραπεζικές συναλλαγές, κινήσεις καρτών, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, big data και αλγορίθμων ανάλυσης κινδύνου, οι υπηρεσίες θα μπορούν να εντοπίζουν ασυνήθιστες οικονομικές μεταβολές και μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται και της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Όταν προκύπτουν ενδείξεις υψηλού κινδύνου, οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα προωθούνται κατά προτεραιότητα για φορολογικό έλεγχο. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα βρίσκονται επίσης επιχειρήσεις με ασυνήθιστα χαμηλό τζίρο σε σχέση με τον κλάδο τους, ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και περιπτώσεις που συνδέονται με κυκλώματα φοροδιαφυγής ή απάτης. Στόχος είναι οι έλεγχοι να γίνονται πιο αποτελεσματικοί και να κατευθύνονται στις υποθέσεις όπου υπάρχουν οι ισχυρότερες ενδείξεις παραβατικότητας.
0: Τρία νέα περιστατικά βίας σε σιτία Ρέθυμνο και Ηράκλειο οδήγησαν σε συλλήψεις από συμπλοκή ανηλίκων και ενοπληγιστία έως νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε αρκετές συλλήψεις και συνεχίζουν τις έρευνες. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
6: Τρία διαφορετικά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους και ενήλικες απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη μέσα στο τελευταίο διάστημα, με συνολικά αρκετές συλλήψεις και τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη. Στη Σιτία, πέντε άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γλεντιού. Δύο ανήλικα άτομα, αλλοδαποί, φέρονται να επιτέθηκαν και να τραυμάτισαν με τα χέρια τους έναν συνομήλικό τους. Οι αστυνομικοί της Σιτίας τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια πέρασαν χειροπέδες και σε δύο άνδρες και μία γυναίκα, που είναι οι κηδεμόνες των δύο ανηλίκων. Στο Ρέθυμνο, διαφορετική υπόθεση αφορά σε ένοπλη ληστεία σε βάρος 27χρονου στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Ανδρέα. Δύο άνδρες 38 και 31 ετών φέρονται να ακινητοποίησαν τον ομοεθνή τους από το Πακιστάν και με την απειλή κυνηγετικού όπλου να του πήραν το κινητό και 120 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, για να τον εκφοβήσουν, πυροβόλησαν μία φορά στον αέρα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας μετά τη σύλληψη ενός 20χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με τον νεαρό, σύμφωνα με την καταγγελία, να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, να τη χτυπά με τα χέρια και να την κλωτσά στην κοιλιά. Η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για υπόθεση που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.
0: Πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους θα δουν από τον Ιανουάριο του 2027 περίπου 671.000 παρεοί συνταξιούχοι, καθώς καταργείται η προσωπική διαφορά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Καταργείται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η προσωπική διαφορά στις συντάξεις, με περίπου 671.000 παλαιούς συνταξιούχους να βλέπουν για πρώτη φορά πραγματικές αυξήσεις στο ποσό που λαμβάνουν. Η αλλαγή θα φανεί στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες αναμένεται να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα, και αφορά κυρίως σε όλους όσοι εξακολουθούν να εμφανίζουν θετική προσωπική διαφορά μετά τους επανυπολογισμούς. Η μέση αύξηση εκτιμάται μεταξύ 44 και 50 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και το ασφαλιστικό ταμείο. Η προσωπική διαφορά θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και για χρόνια είχε ως συνέπεια οι αυξήσεις στις συντάξεις να αποτυπώνονται μόνο λογιστικά, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στο ποσό που έμπαινε στον τραπεζικό λογαριασμό. Από το 2027, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν κανονικά στις ετήσιες αυξήσεις. Ωστόσο, η κατάργηση δεν σημαίνει ότι θα λάβουν αναδρομικά τις αυξήσεις των προηγούμενων ετών, οι οποίες από το 2023 και μετά έφτασαν συνολικά το 15,5% για όσους δεν είχαν προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να εμφανίζεται στα ενημερωτικά σημειώματα, αλλά θα παραμείνει παγωμένη στο σημερινό της ύψος και δεν θα συμψηφίζει πλέον τις μελλοντικές αυξήσεις.
0: Ανάληψη μετρητών ακόμα και από μπακάλικα αλλά και παντοπολία περιλαμβάνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση του πληθυσμού σε μετρητά. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ανάληψη μετρητών από μπακάλικα, παντοπολία και άλλα καταστήματα ελληνικής αναμένεται να μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγουμένως πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Η νέα δυνατότητα προβλέπεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, που αρκετές νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση σε ATM ή τραπεζικά καταστήματα. Η διαδικασία θα γίνεται απευθείας στα POS του καταστήματος. Ο πελάτης θα χρησιμοποιεί την κάρτα του για τη συναλλαγή και ο καταστηματάρχης θα του παραδίδει από το ταμείο του το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να αναλυφθεί με αυτόν τον τρόπο θα φτάνει τα 50 ευρώ ανά συναλλαγή. Σημαντικό είναι ότι η υπηρεσία δεν θα είναι υποχρεωτική για τους εμπόρους. Τα καταστήματα θα μπορούν να επιλέγουν εάν θα προσφέρουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα, η οποία σχεδιάζεται κυρίως ως λύση για περιοχές όπου οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν ATM. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και ένα μικρό κατάστημα της γειτονιάς ή ενός απομακρυσμένου χωριού θα μπορούσε να λειτουργεί ως ένα επιπλέον σημείο πρόσβασης σε μετρητά. Η ενίσχυση της πρόσβασης αποτελεί έναν από τους στόχους του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης και εφαρμογής. Για την Ελλάδα το ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σε αρκετά μικρά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές η παρουσία τραπεζικών καταστημάτων και ATMs έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η προοπτική των αναλήψεων από καταστήματα δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.637,4 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,12% τζίρο στα 74,7 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο νίκησε εύκολα τον Βόλο με 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της Super League και έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στη ρεβάνς της προσεχικούς Πέμπτης με τη Τζέσεκα στη Σόφια με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας σημειώθηκαν τα αποτελέσματα ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη ΔΕΙΑΗ το νέο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου υποχρεούνται να προχωρήσει σε προσάυξηση σε ποσοστό 50% σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μετά την παρέλευση εξαμήνου. Νέα όρια μπαίνουν σε φωτοβολταϊκά και αιολικά με το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου πλέον μπαίνουν κανόνες για την ανάπτυξή τους. Η παρατεταμένη έλλειψη βασικών θεραπευτικών σκευασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του κοινού. Σε ομηρία βρίσκονται 400.000 απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ, καθώς η αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τους πανεπιστημιακούς τίτλους παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Σημαντικά αυξημένες είναι φέτος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα στους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί 115 περιστατικά και 5.252 φήξεις λαθρομεταναστών μόνο στα νότια του Ηρακλείου. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει η νέα κυνηγετική περίοδος με την απόφαση να καθορίζει αναλυτικά ποια είδη επιτρέπεται να θυρεύονται τις περιόδους και τις ημέρες του κυνηγιού. Περισσότεροι από 35.000 επιβάτες διακινήθηκαν από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου το τρίμηνο από 21 έως 23 Αυγούστου. Με δύο μηνύματα, ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας έως το 2030 και ένα προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Συσσωρεύονται τα προβλήματα των εργαζομένων με αιχμή την ακρίβεια που εξανεμίζει τους μισθούς στα μέσα του μήνα και το στεγαστικό που πυροδοτεί το δημογραφικό. Ανάληψη μετρητών από Μπακάλικα και Παντοπολία περιλαμβάνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση του πληθυσμού σε μετρητά. Σε μια νέα απολύτως ψηφιοποιημένη εποχή περνούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με στόχο το καθολικό και αυτοματοποιημένο φιλτράρισμα όλων των φορολογουμένων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βορειοδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στον απόέχο της νικηφόρας πρεμιέρας του Όφη στο πρωτάθλημα της Super League, με κεκτημένη ταχύτητα και από το Super Cup, αλλά πολύ περισσότερο από το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο 3-0 στο Παγκρίτιο. Όφη ξεπέρασε το εμπόδιο του Βόλου με τον Χρήστο Κόντι να ξεκουράζει βασικούς παίχτες, αλλά η ομάδα παρουσίασε ένα σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο. Πραγματικά ο προπονητής του Όφη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Διαχειρίστηκε ωραία το παιχνίδι και όλα κύλησαν μια χαρά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος για την κριτική ομάδα, η οποία πλέον έχει στρέψει την προσοχή της στον επαναληπτικό της Σόφιας την 5η-9 του βράδυ το παιχνίδι. Μάλιστα σήμερα είναι στη διάθεση των φιλάθλων

Μόνο αυτή η θύρα είναι ανοιχτή για φιλάθλους του Όφη και ο κόσμος σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερος την Πέμπτη το βράδυ στο γήπεδο της Σόφιας για να βοηθήσει την ομάδα να υπερασπιστεί το 3-0 το πρώτο αγώνα και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην League Phase του Europa League. Από εκεί και πέρα στην πρεμιέρα δεν είχαμε κάποια έκπληξη, είτε εύκολα είτε δύσκολα τα φαβορή επικράτησαν. Η πρωταθλήτρια κέρδισε εύκολα τον Ηρακλή με 4-0. Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε με τον Ατρόμητο, χρειάστηκε ένα γκολ του Κάρμο 8 λεπτά πριν από το τέλος για να, να νικήσει την ομάδα του Περιστερίου με 1-0 στο Καραϊσκάκι. Ο Άρης έκανε μια επική ανατροπή στην Τρίπολη, κέρδισε την γηπεδούχο Καλαμάτα με 3-2. Μάλιστα τα γκολ μπήκαν στο τέλος του παιχνιδιού, τα δύο γκολ του Άρη από τα τρία. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πιο εύκολα 4-0 στην Τούμπα τον Λεβαδιακό και είχαμε και νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Πανετολικό. Θυμίζουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε γιατί ο Παναθηναϊκός είχαν χρήση έτσι του δικαιώματος που του δίνει η Super League, αν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να επιλέξει την αναβολή κάποιου παιχνιδιού. Επέλεξε αυτό για να πάει προφανώς πιο ξεκούραστος στον επαναληπτικό της Πέμπτης με την τσεχική Χράντετς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα έχουμε σε εξέλιξη την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, η οποία δίνει δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια 28 του μήνα με Ουκρανία εκτός έδρας και στις 31 Αυγούστου με Ισπανία. Ήταν καλό το δημογραφής του πρώτου φιλικού με την Πολωνία. Σήμερα η εθνική μας παίζει ένα ακόμα φιλικό με την Κύπρο στο ΆΚΑ στις 6 το απόγευμα. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Ο Όφη νίκησε εύκολα το Βόλο με 2-0 στο Παγκρίτιο στην πρεμιέρα της Super League με τον Χρήστο Κόντι να ξεκουράζει αρκετούς βασικούς και έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στη ρεβάνς της προσεχούς Πέμπτης με την Τσεσεκά στη Σόφια με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντις αποκάλυψε ότι η ομάδα του βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός επιθετικού, ένα θέμα που θα κλείσει τις επόμενες μέρες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στη Super League τα φαβορί επικράτησαν. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ μετά την φιλική νίκη επί της Πολωνίας δίνει το δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Mundo Basket. Το ελληνικό συγκρότημα αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο ΆΚΑ σε φιλικό την Κύπρο. Σημαντική επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Η Άρτεμις Βασιλάκη κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα με ελεύθερο, ενώ σήμερα είχαμε 5 προκρίσεις σε τελικούς των αγωνισμάτων. Ο Βαζέος προκρίθηκε στα 100 μέτρα ελεύθερο. Επίσης ο Μάρκος και αυτός στο ίδιο αγώνισμα, στο ίδιο αγώνισμα των γυναικών τα 100 μέτρα ελεύθερο, την πρόκριση στον τελικό πήρε η Βλάχου, ενώ στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής πέρασε στον τελικό ο Δανιήλ Γιουρτζίδης και ο Χανιώτης Απόστολος Παπαστάμος, ο οποίος προκρίθηκε με την 8η καλύτερη επίδοση στον τελικό.

Πολλά ήταν τα φιλικά προετοιμασίας που έδωσαν οι ομάδες της Κρήτης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στα πιο σημαντικά φιλικά παιχνίδια ο Εργοτέλης κέρδισε την K19 του Όφη με σκορ 1-0 εκτός έδρας. Ο Γιούχτας επικράτησε με 1-0 στον Άγιο Νικόλαο του Αθλητικού Ομίλου Αγίου Νικολάου, ενώ με το ίδιο σκορ τα Χανιά κέρδισαν στην έδρα τους τον ΠΟΑ. Φιλική νίκη και για την ομάδα της Χερσονήσου, η οποία επικράτησε με 3-0 του Βραχασίου, αλλά και για τον Αθλητικό Ομίλο Τυμπακίου που κέρδισε εκτός έδρας τον Μοχό με σκορ 2-1. Την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τα τοπικά πρωταθλήματα και το κύπελο ΕΠΣΗ της νέας περίοδου. Οι κληρώσεις θα γίνουν στη Γέργερη και συγκεκριμένα στην ταβέρνα Λίμνη του Διγενή τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ. Και στον διεθνή χώρο ξεκίνησαν τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην Γυραιά Ήπειρο. Στην Αγγλία η πρωταθλήτρια Arsenal με τον Χρήστο Τζόλι βασικό και να πραγματοποιηθεί μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση έχοντας συμμετοχή στα 2 από τα 3 γκολ της ομάδας του. Η Arsenal επικράτησε με 3-0 της Coventry. Καλή εμφάνιση έκανε μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο σαν αλλαγή και ο Μπάμπης Κοστούλας στην ευρεία νίκη της Brighton επί της Aston Villa με 4-0, ενώ κορυφαίος για τη Hull στην μεγάλη έκπληξη τη νίκη της επί της Manchester United με 2-1 ήταν ο χανιώτης τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης. Στη Γερμανία η πολύ καλή εμφάνιση των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια δεν ήταν αρκετή για να κατακτήσει το Super Cup της Γερμανίας η Dortmund, η οποία ιτήθηκε με 2-1 από την Bayern, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να κλέβουν την παράσταση. Πρεμιέρα και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με την περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας την Ίντερ να κερδίζει άνετα με 4-1 την Μόντσα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2, Βενέσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Πάρμα Κάλιαρη 0-1, Τζένοα Νάπολη 0-2 και Ουντινέζε Κόμο 1-1 σε μια αναμέτρηση στην οποία το γκολ της Κόμο πέτυχε ο Δουβίκας. Στην Ισπανία είχαμε την δεύτερη αγωνιστική με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες. Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε εκτός έδρας την Έλτσε με 5-0, ενώ η Ρεάλ επικράτησε εκτός έδρας της Εσπανιόλ με 2-1. Χετάφη Σαντατέρ 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2, Βαλένθια Θέλτα 0-0, Αθλέτικ Βιλμπάο Σεβίλη 1-3, Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάθ 1-0 και Ράγιο Βαγιακάνο Αλαβές 1-1. Σήμερα θα γίνουν τα παιχνίδια στις 8.30 ο Σασούνα Λεβάντε και στις 10.30 το βράδυ Μάλαγα Λακορούνια. Ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου άλλαξε χέρια. Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε το περίφημο χέρι του Θεού απέναντι στην Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 πουλήθηκε σε δημοπρασία για 3,3 εκατομμύρια ευρώ, σε ένα ποσό χαμηλότερο από ό,τι περίμεναν οι όσοι διοργάνωσαν τη δημοπρασία.

Γκαρσία. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη και τον απόϊχο της πρεμιέρας με τον Βόλο. Ο Όφη, ο οποίος έφτασε σε μία άνετη νίκη, αν και ο Χρήστος Κόντης ξεκούρασε αρκετούς βασικούς. Ο Όφη, σε σχέση με το παιχνίδι με την Τσεσεκά, δεν είχε στην εντεκάδα τον Πούγκουρα, τον Ανδρούστσο, τον Φούντα και τον Αϊτόρ. Τέσσερις παίχτες που ήταν βασικοί, δεν ξεκίνησαν από την αρχή. Μπήκαν, ο Μεν Πούγκουρας έπαιξε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Οι άλλοι έπαιξαν περίπου 30 λεπτά, ο Φούντας, ο Ανδρούστσος και ο Αϊτόρ, προκειμένου έτσι να τους έχει πιο φρέσκους σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, έτσι το περιμένει ο προπονητής του Όφη, όπως το δήλωσε και μετά το τέλος του αγώνα με την Τσεσεκά, το δήλωσε και χθες μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με τον Βόλο. Για το παιχνίδι αυτό να πούμε ότι Όφη, παρά τις αλλαγές που έκανε ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα το αντιμετώπισε άριστα, έγινε μια πάρα πολύ σωστή διαχείριση. Όφη που πλέον πραγματικά έχει τη σφραγίδα του προπονητή του, μια ομάδα με νοοτροπία νικητή, οπότε ακόμη και αν υπάρχουν έτσι αρκετές αλλαγές, η ομάδα διατηρεί τον τρόπο παιχνιδιού και πραγματικά αρέσει πάρα πολύ αυτό στον κόσμο, αυτή η εικόνα της ομάδας και αυτή η νοοτροπία νικητή που βγάζει το κρατικό συγκρότημα. Γενικά νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ και το καλό ξεκίνημα για τον Όφη, το γρήγορο γκολ με το ολέθριο λάθος του τερματοφύλακα του Βόλ, του Σιαμπάνη, ο οποίος μετά από μια παράλληλη σέντρα που έκανε από αριστερά ο Τιάγκο Νους, δεν μπόρεσε έτσι να συγκρατήσει την μπάλα, του έφυγε, πήρε μια περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα. Χρεώθηκε σε αυτόν το γκολ, ως αυτόν γκολ. Και στο 33 είχαμε το πέναλτι που έδωσε ο κύριος Γιουματζίδης του συνδέσμου ο Πέλας, κατόπιν υπόδειξη του κύριου Κουμπαράκη, σε μια ανατροπή του Κοστούλα. Το μετέτρεψε σε γκολ ο Τιάγκο Νους, έγινε το 2-0 και στη συνέχεια ο Όφη διαχειρίστηκε το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την ομάδα του Βόλου, η οποία είχε μια έτσι καλή κυκλοφορία, αλλά γενικά δεν μπορούσε έτσι να μπει η περιοχή, να απειλήσει τον Όφη. Και ουσιαστικά είχε μια καλή ευκαιρία, μια προβολή του SSAUB στο 58 από πολύ κοντά, η μπάλα έφυγε out, και ο Όφη θα μπορούσε να πετύχει ένα τρίτο γκολ, είχε τις ευκαιρίες. Τελικά, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, έφτασε νομίζω σε μια άνετη νίκη απέναντι στην ομάδα του Βόλου και ξεκίνησε νικηφόρα και το πρωτάθλημα της Super League. Να πω ότι ο Χριστογιώργος ήταν τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα Σιέλης, Κοστούλας και ο Νικολάου το νεοπρόσωπο. Τη θέση του Κοστούλα πήρε στο 46 ο Πούγκουρας, να ξεκουραστεί και ο Κοστούλας. Στα άκρα Αθανασίου αριστερά, Ντίκμαν δεξιά, στη θέση του Αθανασίου όταν μπήκε ο Φούντας στο 63 πέρασε ο Αποστολάκης στο αριστερό άκρο, Μπουχαλάκης και Κανελόπουλος ήταν οι δύο κεντρικοί μέσοι, στη θέση του Μπουχαλάκη στο 63 ο Ανδρούτσος, στη θέση του Κανελόπουλου στο 83 ο Καραχάλιος. Και στην επίθεση, είπαμε, ο Αποστολάκης ξεκίνησε αριστερά, δεξιά ο Νους. Στο 63 τη θέση του πήρε ο Αϊτόρ για να ξεκουραστεί και ο Τιάγκο Νους. Και στην κορυφή ο Θεοδωσουλάκης, ο οποίος έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Του έδωσε την ευκαιρία του ο προπονητής του. Ήταν μαχητικός ο Θεοδωσουλάκης, αλλά νομίζω ότι φάνηκε ότι του λείπουν και τα παιχνίδια. Και σίγουρα ήταν μια έκπληξη το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Ισέκα στο χθεσινό παιχνίδι με την ομάδα του Βόλου. Αυτά έτσι για το παιχνίδι. Να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα εισιτήρια, γιατί έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Τα εισιτήρια του επαναληπτικού
με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Από σήμερα είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια και μάλιστα υπάρχει σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕΟΦΗ. Μπορούν όσοι θέλουν ή έχουν κλείσει με κάποιο τρόπο να ταξιδέψουν για την Σόφια, για να στηρίξουν την ομάδα στον επαναληπτικό, να μπαίνουν στο site του ΟΦΗ και εκεί υπάρχουν οδηγίες. Τα εισιτήρια είναι φτηνά. Δηλαδή φαντάζομαι με την προμήθεια που παίρνει η εταιρεία Event Team, αντίστοιχη της MORE με την οποία συνεργάζεται εδώ ο ΟΦΗ στο Ηράκλειο, είναι περίπου 1 ευρώ. 8 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια στη θύρα 21, όπου θα τοποθετηθούν οι φύλαθλοι του ΟΦΗ. Είναι μια θύρα πίσω από την δυτική εστία του γηπέδου της Σόφιας και ήδη να πω ότι αρκετά εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για το παιχνίδι. Πάνω πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι, υπολογίζω, γύρω στα 80 με 100 εισιτήρια έχουν φύγει, παρότι η ανακοίνωση έγινε το μεσημέρι. Και όσοι δεν έχουν δει ακόμη έτσι αυτή την ανακοίνωση και έχουν κλείσει είτε αεροπορικά εισιτήρια είτε με κάποιο άλλο τρόπο, γιατί θα έχουμε και εκδρομή του Συνδέσμου Φίλων ΟΦΗ Αθηνών με λεωφορείο Αθήνα-Σόφια, η οποία θα επιστρέψει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Και είναι απαραίτητο κάποιος που θέλει να αγοράσει εισιτήριο να καταχωρήσει για τη δημιουργία λογαριασμού στο συγκεκριμένο site που κάνει τη διάθεση των εισιτήριων, ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση

0: Συνέχεια αριθμός νέας ταυτότητας ή διαβατήριο. Με παλιά ταυτότητα δεν μπορεί. Και βέβαια αυτό δεν ισχύει για όσους φιλάθλους του ΟΦΗ θα ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ΠΑΕ, δεν χρειάζεται να εκδώσουν εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι εξασφαλισμένο και θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες για την διαδικασία παραλαβής του εισιτήριου. Λοιπόν, αυτά εσύ και με τα εισιτήρια του επαναληπτικού της προσεχούς Πέμπτης με την Τσεσεκά Σόφιας. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Χρήστος Κόντης και για το παιχνίδι με τον Βόλο και για τις μεταγραφές και για τη Ρεβάς με την Τσεσεκά. Και επίσης υπάρχουν και πολύ έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της βουλγαρικής ομάδας για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με τον ΟΦΗ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς.
6: Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, πάντα στον απόϊχο της πρεμιέρας του Office Super League και της νίκης επί του Βόλου με 2-0 στο Παγκρίδιο, με αρκετό κόσμο, 8-9 χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στις κερκίδες του Παγκριτίου. Δεν νομίζω ότι άλλη φορά σε τέτοιο παιχνίδι Office Βόλου να έχει Όφη ως γηπεδούχος τόσο κόσμο. Να ακούσουμε τον προπονητή της κριτικής ομάδας τι είπε για όλα τα θέματα και για την χθεσινή νίκη και για τις μεταγραφές και για την ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια.
12: Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα είναι κάτι που το ψάχναμε από πέρσι αυτό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν θες να διεκδικείς πράγματα, καταρχήν πρέπει να μην δέχεσαι γκολ. Άρα να περιορίσεις τον αντίπαλο. Όταν δεν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι,

0: προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλει να κερδίσει τρόπαια, όταν θέλει να κάνει πορείες, όταν θέλει να κατακτήσει πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα ήταν ένα μάτς που το διαχειριστήκαμε καλά. Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
1: Αυτό μας είχε να μάθει το είναι το γεγονός ότι παρά τις πέντε αλλαγές που είχε σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα με τον κ. Χασότε, η ομάδα δεν έχασε την ομοιογένειά της και δεν έχασε την αγωνιστική της ταυτότητα. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς αυτό το πράγμα, ειδικά στο ξεκίνημα μιας αγωνιστικής περιόδου με τόσους πολλούς αγώνες, τρεις αγώνες στην ομάδα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο. Άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά, με την έννοια και αυτοί προπονούνται καλά και εμείς τους έχουμε περάσει το δικό μας το μήνυμα ότι όλοι είναι σημαντικοί.
2: Πώς πέραν από το στοιχείο που αναφέρατε, βλέπουμε ότι είναι και μια κεφάτη ομάδα, δηλαδή χαίρεται έτσι τουλάχιστον. Το εισέφραξα να διασχίθηκε κάποιο λάθος. Είναι και αυτό κάτι, ένα στοιχείο που προστίθεται προκειμένου να φτάσετε σε αυτό που θέλετε σε κάθε παιχνίδι.
0: Προφανώς, αυτό αν θυμάστε καλά το έχω πει από πέρσι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα. Και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά, για να μπορούμε να λέμε ότι σιγά σιγά αυτό που το ψιθυρίζουμε ότι μεγαλώνουμε σαν ομάδα.
2: Μια πιο να μας κάνει ένα σχόλιο για το Μάσπερ της Πέμπτης, και δεύτερο να συζητήσουμε πώς είμαστε μεταγραφικά, αν υπάρχει κάτι νότερο, περιμένουμε.
0: Την Πέμπτη θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με την έννοια μια πολύ ζεστή έδρα, έντονη, με τον κόσμο μέσα στα φύλλα στις κερκίδες. Μια ομάδα που νομίζω πήρε αναβολή μεσοβδόμαδα, άρα μας βλέπει σαν μια τεράστια πρόκληση, γιατί πιστεύω θέλει πάρα πολύ και αυτή να μπει στο Europa League. Μια ομάδα που έχει, όπως είπα ξανά, με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά απ' την άλλη περιμένω και ένα παιχνίδι από τη δικιά μας την πλευρά με την ίδια αυτοσυγκράτηση, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια οργάνωση, με την ίδια αυταπάρνηση, γιατί σίγουρα θα ζοριστούμε, θα περάσουμε δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι, αν είμαστε όπως είμαστε σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έχουμε παίξει τους τελευταίους 7-8 μήνες, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε εκεί και να βρούμε τον τρόπο για να προκριθούμε. Το δεύτερο... ναι. Προφανώς και υπάρχει, προφανώς και εγώ θα έλεγα ότι είμαστε κοντά. Θέλουμε πάρα πολύ να αποκτήσουμε άλλον ένα παίχτη στην κορυφή της επίθεσης. Γίνονται προσπάθειες. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να αποκτήσουμε τον παίχτη που θέλουμε εμείς και όχι κάποιον που μπορεί να προκύψει, αλλά να μην είναι αυτή η επιλογή που θέλαμε εξ αρχής. Είμαστε κοντά όμως σε επιλογές που έχουμε επιλέξει, που τις έχουμε διαβάσει, τις έχουμε κοιτάξει, τις έχουμε σημειώσει. Όπως έχετε δει ως τώρα, ό,τι έχουμε κάνει είναι παίχτες που μπήκαν στην ομάδα και έχουν δώσει πράγματα. Άρα, μια τέτοια μεταγραφή και αυτή θα είναι, θεωρώ, σε αυτό το επίπεδο. Και μετά από εκεί πέρα δεν ξέρω. Αν προκύψει κάτι άλλο, αυτό είναι θέμα αναγκών. Εμείς προσπαθούμε τώρα για τη θέση του επιθετικού και μετά βλέπω.
1: Όσο έχουμε δει στα τρία επίσημα που είναι το οποίο έχουν γίνει, ότι με διαφορετικό χαρακτήρα το καθένα από αυτήν την στιγμή, ότι ενδιάμεσα γίνεται η κατάλληλη διαχείριση και συστημάτων και τα γκάρ παιχτών. Και μέσα στη πάει καλά. Δεν ξέρω ότι αυτό θα είναι το μυστικό για το σύνολο τη επιθετική γωνιά που έχει αυτά τα αγροτικά παιχνίδια, και πάλι θα υπάρχουν τέτοιε εναλλαγέ. Ενδεχομένω να μην είναι όμω επιθετικά τα αποτέλεσμα όπω είναι τώρα. Η διαχείριση είναι το μυστικό για το μενέμι και το χειμώνα του.
0: Προφανώς, όταν έχουμε ένα, αν μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα 32 παιχνιδιών, ελπίζω να είναι 32 παιχνιδιών, σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα δεν κερδίζεις σε μια μέρα, σε έναν αγώνα. Άρα πρέπει σίγουρα σε όλα αυτά τα παιχνίδια που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, παιχνίδι-παιχνίδι, να διαχειριστούμε συναισθήματα, να διαχειριστούμε γκολ που θα δεχτούμε, να διαχειριστούμε κάρτες, να διαχειριστούμε τραυματισμούς, να διαχειριστούμε κάτι κακό που θα συμβεί σε ένα παιχνίδι με την έννοια μιας κακής απόδοσης. Και όλα αυτά είναι τα πράγματα που σαν οργανισμός, σαν παίχτες, σαν εμείς προπονητικό staff θα πρέπει να το διαχειριστούμε, να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και να περάσουμε το μήνυμα ότι ό,τι και να συμβαίνει, ότι εμείς θα είμαστε εκεί, ότι έχουμε ένα ρόστερ που ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας καλύπτει τον άλλον και όπως είπαμε και πριν, θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που σε τόσα πολλά παιχνίδια θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση και στους παίχτες, στο rotation, άρα πρέπει όλα τα παιδιά να είναι έτοιμα να αρπάξουν ευκαιρία και να παίξουν αυτό που μπορούν στον αγωνιστικό χώρο.

Μπήκαμε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, όχι μόνο για τον Όφη, αλλά και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πριν το Ολυμπιακό, που έχει περάσει απευθείας στην League Phase του Europa League, εκεί που όλοι περιμένουμε ότι θα δούμε και τον Όφη, αρκεί να υπερασπιστεί στη Σόφια την Πέμπτη, 9 το βράδυ, κόντρα στην Τσεσεκά, το 3-0 του πρώτου αγώνα. Να πούμε έτσι, ρίχνοντας μια ματιά σήμερα στα δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου, το κλίμα που υπάρχει είναι ότι η Τσεσεκά καλείται να ανέβει ένα πολύ ψηλό βουνό. Σίγουρα όλοι θεωρούν ότι ο Όφη είναι το μεγάλο φαβορί. Από την άλλη όμως πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να γίνει. Δεν θεωρούν δηλαδή οι Βούλγαροι τελειωμένη την υπόθεση πρόκριση. Τσεσεκά, η οποία για να παρουσιαστεί πιο φρέσκια στο παιχνίδι με τον Όφη, δεν έπαιξε το παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ Σόφιας, ζήτησε την αναβολή του, ισχύει κάτι ανάλογο που ισχύει και στην Ελλάδα, στη Super League, και δεν έκανε παιχνίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να έχει περισσότερο κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι της Τσεσεκά απογοητεύτηκαν πάρα πολύ με το 3-0, ειδικά μετά την πορεία που είχε κάνει μέχρι τώρα η ομάδα πριν το παιχνίδι με τον Όφη, και προκειμένου έτσι να έχει περισσότερο κόσμο, έβαλαν, μείωσαν τις τιμές των εισιτηρίων, τα οποία ξεκινούν από 8 ευρώ, 8 κοστίζουν συν την προμήθεια της εταιρείας που κάνει τη διακίνησή τους και τα εισιτήρια των φιλάθλων του Όφη. 9 ευρώ και 2 λεπτά είναι συνολικά το κόστος. Ξεκινούν λοιπόν από 8 ευρώ τα εισιτήρια, 12, 15 και στις θέσεις VIP 20 ευρώ. Και βέβαια να πούμε ότι μέχρι τώρα, όσο ακούγατε τον Χρήστο Κόντι, έριξα μία ματιά και ήδη έχουν φύγει 140 εισιτήρια στη θύρα 21, όπου θα τοποθετηθούν οι φίλαθλοι του Όφη το βράδυ της Πέμπτης. Και βέβαια να επαναλάβω αυτό που ανακοίνωσε και η ΠΑΕ Όφη, ότι όσοι θα ταξιδέψουν με την πτήση τσάρτερ της ΠΑΕ Όφη, με αυτές τις εκδρομές που θα γίνουν, το εισιτήριο είναι εξασφαλισμένο, δεν χρειάζεται να μπουν μέσα να κάνουν αυτή τη διαδικασία για να βγάλουν ηλεκτρονικά το εισιτήριο από την βουλγαρική πλατφόρμα. Να επιστρέψουμε όμως σε αυτά που λέγαμε έτσι, για το πώς αντιμετωπίζουν στην βουλγαρική ομάδα. Ουσιαστικά λένε ότι πάνε για ένα θαύμα, ότι είναι πολύ δύσκολο το 3-0, σχεδόν αδύνατο, αλλά θα το παλέψει η ομάδα με τη βοήθεια του κόσμου, γίνεται ένα κάλεσμα προκειμένου να έχει και τη βοήθεια του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια να κάνει αυτή την μεγάλη ανατροπή. Να πω για τον Όφη ότι θα κάνει προπόνηση, όπως ανακοινώθηκε σε βουλγαρικά μέσα, θα κάνει προπόνηση στο Βασίλευσκι την Τετάρτη 7 το βράδυ. Πρόβα για το παιχνίδι με την Τσεσεκά Σόφια στη Ρεβάνς. Η προετοιμασία στην Κρήτη ολοκληρώνεται αύριο

Τετάρτη πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή με πτήση τσάρτερ για την Σόφια και μετά το τέλος του αγώνα θα επιστρέψει στο Ηράκλειο. Όλοι ευχόμαστε να επιστρέψει έχοντας στις αποσκευές αυτή την ιστορική πρόκριση. Ένα άλλο στοιχείο έτσι που τονίζουν οι Βούλγαροι στα δημοσιεύματά τους είναι το γεγονός ότι όφη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει, στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έχει και τον καλύτερο απολογισμό. Υπάρχουν και κάποιες βαριές ήττες και ουσιαστικά αυτό επικαλούνται τα βουλγαρικά μέσα για να δείξουν ότι ο Όφη, ενώ στην έδρα του είναι πανίσχυρος στην Ευρώπη, εκτός έδρας δεν είναι τόσο δυνατός και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Αλλά ο Όφη του Χρήστο Κόντι έχει δείξει ότι παίζει εξίσου καλά και εκτός έδρας, οπότε θα είναι σίγουρα ένας επικίνδυνος αντίπαλος και στην Σόφια κόντρα στην ΤΣΕΚΑ. Για μένα κλειδί σε αυτό το παιχνίδι θα είναι αν ο Όφη καταφέρει να αποφύγει κάποιο γκολ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Και αν σκοράρει θα γίνουν, εννοείται τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα για την κριτική ομάδα. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Απλά να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι ότι είχαμε και μια αντίδραση του Αχιλέα Μπέου, μια ανάρτηση από αυτές που συνηθίζει να κάνει κατά του Κουμπαράκη, το διαιτή που ήταν στο ΒΑΡ. Έγραψε λοιπόν σε ανάρτησή του ότι ο δημόσιος υπάλληλος επί σειρά ετών βαρίστας της ΚΕΔ και της ΕΠΟ, ονόματι Κουμπαράκης, από την πρώτη αγωνιστική έδειξε και τις ικανότητές του αλλά και τις προθέσεις του. Αυτό το πέναλτι δεν θα το έδινε ούτε ο Μπούσης. Δεν τρέπεσε ρε Κουμπαράκη, εργαλείο του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη του και καλή επιτυχία στους ευρωπαϊκούς του αγώνες. Νομίζω ότι υπάρχει επαφή εκεί. Αλλά κάτι έπρεπε να πει ο Αχιλέας Μπέος. Προφανώς έχει κάποια άλλα μαζεμένα με τον συγκεκριμένο διαιτητή. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Τα φαβορί επικράτησαν είτε εύκολα είτε δύσκολα και κέρδισαν, μπήκαν με το δεξί οι ομάδες. Το Σάββατο η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα με 4-0 τον Ηρακλή. Ηρακλής ο οποίος είναι μια νέα ομάδα, αλλά νομίζουμε ότι η εικόνα που παρουσίασε πραγματικά έτσι σίγουρα προβλημάτισε η εικόνα του Γυραιού στο παιχνίδι και θα πρέπει να κάνει σίγουρα μεγάλη προσπάθεια για να την αλλάξει και να πετύχει το στόχο που είναι η παραμονή στην κατηγορία και είναι πάρα πολύ νωρίς. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε πολύ νωρίς στο σκορ με 2-0 με τα γκολ, το πρώτο γκολ του φετινού πρωταθλήματος πέτυχε ο Βάργα, ο Ούγγρος επιθετικός της ΑΕΚ, ακολούθησαν δύο γκολ του Γιώβιτς και στο 11 πέτυχε τον γκολ ο Βάργα. Στο 19 ο Γιώβιτς έκανε το 2-0. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πάλι ο ίδιος παίχτης με ένα πολύ ωραίο γκολ έκανε το 3-0. Ο Ηρακλής μείωσε στο 53 αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης, υπάρχει και διαμαρτυρίες από τον Ηρακλή. Και το 4-0 έκανε ο Ζήμη στο 75 μετά από ασίστ του Μάγια. Στο Καρεσιάκη ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλός και ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Τελικά στο 82 οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να λυγίσουν την αντίσταση του Χουτεσιώτη, ο οποίος είχε αποκρούσει πέναλτι 2 λεπτά νωρίτερα σε εκτέλεση του LKB. Στο 82 όμως ο Κάρμο με ένα πολύ δυνατό σούτ έκανε το 1-0 σκορ που έμεινε ως το τέλος παρά την αποβολή
από πλευράς Ολυμπιακού, του Ροντινέ για πάτημα στον Τσιλούλη. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε στην Τρίπολη, εκεί όπου η γηπεδούχος Καλαμάτα κρατούσε μέχρι το 89 μια έτσι σημαντική νίκη στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι η αποβολή του Μπολιβάρ για τους Μεσίνιους το 86 άλλαξε τα δεδομένα. Ο Μπολιβάρ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 41, στο 43 ο Ράσιτς έκανε το 1-1, στο 60 ο Βάργας έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Καλαμάτα με 2-1, στο 79 ο Ζαμπαλάς έδωσε πέναλτι που το πήρε πίσω και το μετέτρεψε σε φάουλ εκτός περιοχής, για να ακολουθήσει το 85 η αποβολή του Μπολιβάρ για χτύπημα στον Ράσιτς, και ο Φαμπιάνο ήταν αυτός που λύτρωσε τον Άρη, ισοφαρίζοντας το 89, και στο 93 με εκτέλεση φάουλ πέτυχε το τελικό 3-2. Αυτά έγιναν το Σάββατο. Στα μάτια της Κυριακής, πέρα από την νίκη του Όφη, είχαμε την ευρεία νίκη του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει με καλύτερη ψυχολογία στο παιχνίδι με την νορβηγική Μπραν, την Πέμπτη στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-0 σε μια αναμέτρηση τον Λεβαδιακό, σε μια αναμέτρηση όπου κορυφαίος ήταν ο Ζίβκοβιτς, ο βέβαια δεν παίζει στον επαναληπτικό με την Μπράν λόγω τιμωρίας. Ήταν αυτός που έβγαλε assist για τα γκολ, τα δύο πρώτα γκολ του ΠΑΟΚ που πέτυχαν ο Σορετήρες στο 36, ο Πέλκας στο 41. Το 3-0 έκανε στο 72 Μύθο, και με πέναλτι ο Ζίβκοβιτς έκανε το τελικό 4-0 στο 89. Πάμε και στο παιχνίδι που έγινε στο Αγρίνιο, για να κλείσουμε την αναφορά στα παιχνίδια της πρεμιέρας, εκεί όπου ο Πανετολικός ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του, προηγήθηκε νωρίς στο 6ο λεπτό με τον Σουηδό σέντερμπακ τον Γκράναθ. Ο Μαυρίας στο 58 έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αγρίνιου. Ο Μακέντα μείωσε για τον Αστέρα στο 78, και ο Άλεξης, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή, δύο λεπτά αργότερα έκανε το τελικό 3-1, που χάρισε έτσι ένα νικηφόρο ξεκίνημα στον Πανετολικό. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά είχε αναβληθεί κατόπιν αντίπαντος του Παναθηναϊκού, για να είναι πιο φρέσκο στον κρίσιμο επαναληπτικό του Conference League με την τσέχικη Χράντετς. Να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, στην Super League, παιχνίδια που θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό, και θα παίξουν, έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, 29 του μήνα το Σάββατο θα γίνουν δύο παιχνίδια, στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα, Κυριακή 30 Αυγούστου 7.30 το βράδυ Άρης Όφη, 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 το βράδυ της Κυριακής Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, στις 9 το βράδυ θα γίνει την Κυριακή και το παιχνίδι Κηφισιά ΑΕΚ, και 31 Αυγούστου την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το βράδυ. Επίσης, να πούμε ότι αύριο έχουμε και, όχι συγγνώμη, σήμερα έχουμε το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνονται τα προγραμματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Μαρκό. Είναι το παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει το 11ο και τελευταίο εισιτήριο των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδας, και αύριο θα γίνει η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, την οποία θα λάβουν μέρος 16 ομάδες, ανάμεσά τους και ο Όφη, ο οποίος πέρασε απευθείας στην League Phase.
Και ήδη ξέρουμε τις 15 ομάδες. Θα αναφέρω ποιες ομάδες. 7 η ώρα θα γίνει η κλήρωση αύριο στο Golf Prime στη Γλυφάδα. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα παίξει με μία ομάδα από κάθε γκρουπ. Οι ομάδες που μετέχουν είναι Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος και Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του σημερινού αγώνα ανάμεσα στην Ελλάσσίρου και τη Μαρκό. Και όπως είπαμε, θα γίνουν συνολικά 32 παιχνίδια στη League Phase. Θα υπάρχει ενιαίος βαθμολογικός πίνακας όπως και πέρσι. Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας και οι ομάδες που θα βρίσκονται από τις θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν μεταξύ τους για 4 θέσεις που οδηγούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες. Αύριο πάντως το βράδυ θα μάθει και Όφη τους 4 αντιπάλους του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. 2 παιχνίδια θα γίνουν στο Παγκρίτιο και 2 εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνονται πλέον οι μέσες τιμές των καυσίμων. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες, καθώς στις 31 Αυγούστου λήγουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων και η κρατική επιδότηση στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει την παράτασή τους. Σε κρεμότητα παραμένει η αντιστοίχηση των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τους αντίστοιχους πανεπιστημιακούς τίτλους, με το Σύλλογο Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης να ζητά άμεση νομοθετική λύση. Περίπου 400.000 απόφοιτοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επαγγελματική τους πορεία παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για επίλυση του ζητήματος. Σημαντικά αυξημένες είναι φέτος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα στους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί 115 περιστατικά και 5.252 αφήξεις μόνο στα νότια του Ηρακλείου, όταν όλη η διάρκεια του 25 είχε καταγράψει 100 περιστατικά. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η εικόνα τον Ιούνιο, όταν οι αφήξεις ξεπέρασαν τις 1.500, ενώ υψηλή ήταν η αριθμή και τον Μάιο και τον Αύγουστο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα καθαρά επιχειρησιακό ζήτημα. Στο Ηράκλειο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί φέτος η κεντρική επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, με την Ομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος να οργανώνει απόψε τα επόμενα βήματα για την υποδοχή της εκδήλωσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στο φίλο του Μινά. Να συνεχίσουμε με τους μεσογειακούς αγώνες, όπου είχαμε πολλά μετάλλια από τους Έλληνες αθλητές και αθλητρίες σε αυτές τις πρώτες δύο μέρες των αγώνων, και χρυσά. Τα πρώτα χρυσά τα χάρισαν η Χανιώτισσα, η Άννα Ντουντουνάκη, στα 50 μέτρα πεταλούδα και στα 400 μέτρα ελεύθερο, κάνοντας και επαναλήλιο ρεκόρ ο Δημήτρης Μάρκος. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα χρυσά μετάλλια στην διοργάνωση. Ενώ πολύ καλό ξεκίνημα έκανε και η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η Βασιλάκη, η οποία συνδύασε έτσι ιδανικά την πρώτη παρουσία στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, την είχαμε φιλοξενήσει και μετά το Ευρωπαϊκό στην εκπομπή. Έκανε χρόνο 16-22-15, θυμίζομαι είχε κάνει ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού με 16-13-81. Να ακούσουμε τι είπε για την πρώτη της επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες η Άρτεμις Βασιλάκη, πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου.
2: Βασιλάκη, ασημένιο μετάλλιο, 1500 ελεύθερο. Έκανες μια συγκλονιστική προσπάθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και κουβαλάς και κούραση, έτσι, από τον Ευρωπαϊκό.
3: Ναι, μπήκα δυνατά στην αρχή. Πραγματικά μετά σβήσαν όλα τα πόδια μου, έχουν γίνει χώμα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σταθώ όρθια. Προσπάθησα να κατηθώ όσο μπορούσα μες στην κούρσα, δεν τα κατάφερα. Έχω ακόμα συνέχεια όμως και πραγματικά θέλω να δώσω το 100% για να φέρω ένα χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Θα το παλέψω όσο μπορώ και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την Άρτεμις Βασιλάκη. Σήμερα είχαμε από πλευράς ελληνικών συμμετοχών την πρόκριση στον τελικό των αγωνισμάτων αρκετών αθλητών. Σήμερα είχαμε 5 προκρίσεις σε τελικούς. Να πούμε ποιοι αθλητές πήραν την πρόκριση για τους τελικούς από τα προκριματικά που έγιναν σήμερα. Ο Ανδρέας Βαζέος προκρίθηκε με τον καλύτερο χρόνο στο τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο. Έκανε 49-28. Στον τελικό πέρασε και ο Δημήτρης Μάρκος στο ίδιο αγώνισμα με 49-84. Στα 100 μέτρα ελεύθερο γυναικών η Άννα Αυγούστα Βλάχου πέρασε στον τελικό με τον έκτο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά, 55-61. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης, διπλή ελληνική παρουσία, πέρασαν ο Δανίλ Γιουρτζίδης με 4.25.06 και ο Χανιώτης ο Απόστολος Παπαστάμος με 4.28.36. Δεν τα κατάφεραν να προκριθούν.

η Ανδρομάχη Τασάκου στα 50 μέτρα πρόστιο, 13η ήταν στην τελική κατάταξη. Στο ίδιο αγώνισμα στους άνδρες ο Θόμογλου ήταν 11ος και 12ος ήταν ο Ζαφυρόπουλος. Πάμε και στον Εμμανουήλ Καραλή. Πραγματικά έτσι είναι συγκλονιστικές οι μονομαχίες με τον Μόντο Ντουμπλάντη στο τελευταίο διάστημα. Σταθερά ο Καραλής περνά τα 6 μέτρα, έκανε πρόσφατα και 6-16. Στο meeting όμως που έγινε χθες δεν κατάφερε έτσι να κάνει ένα άλμα μεγάλο όπως αυτό που έκανε πριν μερικές μέρες στο Diamond Link της Σιλεσίας. Πήδηξε 6 μέτρα, είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 20, ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη για να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά ήταν αυτός που πήρε την νίκη και σε αυτό το τουρνουά, σε μια ακόμη έτσι πολύ μεγάλη μονομαχία των δύο κορυφαίων επικοντιστών του κόσμου, Καραλής που πραγματικά και ο Ντουμπλάντης έχουν μεγάλη διαφορά έτσι από τους υπόλοιπους και αυτό το βλέπουμε στις τελευταίες διοργανώσεις, ειδικά και στη Λοζάνη εκεί που ο Καραλής έκανε 6-16 που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. 6-17 είναι το ρεκόρ που έχει κάνει σε κλειστό στίβο, αλλά έχει περάσει πάρα πολλές φορές τα 6 μέτρα στην καριέρα του τα δύο τελευταία χρόνια.

0: Πάμε με μπάσκετ και την εθνική μας ομάδα, η οποία προετοιμάζεται για τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια που θα δώσει στα προκριματικά του Mundo Basket με την Ουκρανία. Το πρώτο είναι 28 του μήνα και το δεύτερο είναι 3 μέρες αργότερα, 31 του μήνα, 31 Αυγούστου, με την ομάδα της Ισπανίας. Το παιχνίδι Ουκρανία-Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, θα γίνει στη Ρίγα της Λετωνίας την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 το βράδυ, και το τελευταίο τεστ της εθνικής μας ομάδας για το παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει στο ΆΚΑ με την Ισπανία, θα γίνει απόψε σε περίπου 2 ώρες, στις 6 απέναντι στην Κύπρο στο ΆΚΑ, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Εθνική μας, η οποία θα ολοκληρώσει την προετοιμασία με αυτό το φιλικό. Θυμίζουμε ότι το Σάββατο κέρδισε σε άλλο φιλικό με 89-81 την Πολωνία, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τολιόπουλο, και γενικά έχει καλή εικόνα η εθνική μας. Και αυτό θα είναι το τελευταίο τεστ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση μετά το φιλικό με την Πολωνία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης.
1: Και τα καταρχήν να πω ότι γενικά υπάρχει μια καταστροφολογία, δυστυχώς καταστροφολογία. Εντάξει, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται και παίζουμε πάντα καλύτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται μια ζωή όλο να σου πάνε δεξιά. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει να, όταν τα πράγματα έρθουν καλά, να αντιδράσεις, να δουλέψεις, να πάρεις τις ευθύνες σου, να κοιταχθείς τον καθρέφτη και να δουλέψεις σκληρά για να επανέλθεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εβδομάδα, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω στο σημερινό παιχνίδι βάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Σίγουρα είναι τα παράθυρα για όλες τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολα. Το ένα παράθυρο γίνεται μετά την, όταν τελειώνει η χρονιά, όταν ο παίχτης είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και το άλλο παράθυρο γίνεται όταν έχει ξεκουραστεί. Οπότε είναι δύσκολο για τους παίχτες, αλλά πρέπει να γίνει. Όλοι οι παίχτες των εθνικών ομάδων πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αγώνων και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι την Ουκρανία.
2: Λοιπόν, κάπως προσγειωθήκαμε ανώμαλα μετά τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα τελευταία παιχνίδια στο κλείσιμο του πρώτου παραθύρου, και τώρα πάμε για πραγματικούς τελικούς. Η σημερινή εικόνα τι πρέπει να μας δείξει, τι πρέπει να μας πει για την Παρασκευή με την Ουκρανία στον τόπο του θριάμβου, στη Ρίγα της Λετωνίας, εκεί που πήραμε το χάλκινο.
1: Είχαμε καλές και κακές στιγμές, πιστεύω αρκετές καλές. Πιάσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 λειψίματα. Μοιράσαμε εξαιρετικά την μπάλα, μπορούσαμε να τη μοιράσουμε ακόμα καλύτερα. Μερικές φορές την κρατούσαμε παραπάνω. Είχαμε 28 assist. Πιστεύω είχαμε πάρα πολύ εικόνα για πρώτο παιχνίδι και στην επίθεση και στην άμυνα. Σίγουρα κάποια λάθη πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος.
2: Επιστροφή Νικ Καλάθη. Μπορεί να μην έβαλε πόντο, αλλά έδωσε 12 assist. Εξακολουθεί να διαβάζει καλά το παιχνίδι από τότε που παίζατε μαζί.
1: Εντάξει, εννοείται. Ο Νίκ είναι ένας από τους κορυφαίους πόντερ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξέρω να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσει.
2: Υπήρξαν στιγμές που έλεγα, δεν ξέρω τι έλεγε εσύ, coach, ότι δεν έχει λείψει ούτε μία μέρα από την εθνική ομάδα. Mm. Αλλά έχει να παίξει από τον Αύγουστο του 24, από εκείνο τον προημιτελικό στο Παρίσι με τη Γερμανία. Είναι σαν να μην έλειψε μία μέρα.
1: Εντάξει, έχει κίνητρο. Έχει κίνητρο να αγαπάει την εθνική. Έδειξε μεγάλη διάθεση να έρθει να βοηθήσει mm-hmm. κατευθείαν. Ένα παιδί που παίζει πάρα πολλά χρόνια στις εθνικές ομάδες και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει. Νιώθει περηφάνεια που την αντιπροσωπεύει την πατρίδα και είναι εδώ πέρα να μας βοηθήσει όπως όλα τα παιδιά.
2: Όπως ο Τάιλερ Ντόρση, που μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ. Σήμερα ο Τολιόπουλος έβαλε 22. Άλλες βραδιές θα είναι ο ένας, άλλες βραδιές θα είναι ο άλλος. Ήρθε όμως με 47% από το Ευρωμπάσκετ που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Έβαλε 14 και κάποιες στιγμές βρέθηκε με κλειστά μάτια με τον Νικ. Κάποια στιγμή φοβηθήκαμε ότι θα μείνουμε στους 60 και στους 70 που βάζαμε στα τελευταία παιχνίδια. Σήμερα βάλαμε 89. Το επιθετικό κομμάτι δούλεψε σωστά. Εντάξει. Η πίεση στην μπάλα το είπες. Με τα 10 κλεψίματα στο ημίχρονο και συνολικά 16 το δείχνει.
1: Το 14, το 22, το 0, το 5 για μένα δεν λέει τίποτα. Για μένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πρώτος σκόρερ. Για μένα με ενδιαφέρει να παίζουμε στο μπάσκετ και να παίζουμε σωστές αποστάσεις και να έχουμε το πλάνο μας και να εκτελούμε σωστά το πλάνο μας. Από εκεί πέρα, πραγματικά μπορούσαμε να έχουμε και παραπάνω πόντους σήμερα. Για πρώτο παιχνίδι, πολλά παιδιά είναι ακόμα στη δικασία να βρουν τα πατήματά τους και τη φυσική τους κατάσταση μέσα από αυτά τα φιλικά. Οπότε θα αναλύσουμε το παιχνίδι και θα προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι.
2: Σήμερα είχαμε τρεξίματα, δηλαδή είχαμε ανάσες, είχαμε ρυθμό, είχαμε ένταση, φάνηκε σε κάποιες στιγμές.

0: χορηγήσαμε όλες τις 50-50 μπάλες. Κάποια παιδιά λίγο παραπάνω κιόλας. Δώσαμε πολλές ασίς, το επισήμανε σκότς με τις 28. Πήγαμε ψηλά το σκορ. Τι άλλο περιμένεις? Βλέπω μια πλειάδα στα γκάρ πλέον. Έχουμε βαθύτερο ρόστερ σε σχέση με τα τελευταία δύο παιχνίδια. Όχι το απόλυτο, αλλά έχουμε βαθύτερο ρόστερ, άρα καλύτερο rotation. Τι άλλο περιμένεις, ειδικά στη γραμμή των ψηλών? Εκεί παίζει ο Ντίνος μαζί με τον Κώστα. Έτσι,
1: εντάξει, όλα τα παιδιά. Είναι ο Θανάσης, είναι ο Ντίνος, είναι ο Καραγιανής που έλειπε. Είναι ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος που έχει ένα προβληματάκι στο γόνατό του. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μέχρι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Πλέον αυτό που απομένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι κάποιες φορές παίζαμε πολύ καλά 5 λεπτά, 6 λεπτά, κάποια 5 λεπτά ρίχναμε την απόδοσή μας. Είναι λογικό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σε πιο υψηλό βαθμό και σε μεγαλύτερη διάρκεια για να παίξουμε τον μπάσκετ που έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως πιστεύω εγώ θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
0: Ξέρω ότι από το τελευταίο παιχνίδι στα Λιώσια με την Πορτογαλία μέχρι την έναρξη των προπονήσεων, της προετοιμασίας και το σημερινό φιλικό έπαιρνες report εβδομαδίο από όλους. Σωστά? Ενημερωνόσουνα για το πώς βελτιώνεται ο καθένας ατομικά. Τι πρέπει ομαδικά να βελτιώσουμε με βάση τη σημερινή εικόνα για τον αγώνα με την Ουκρανία του Μιχαηλιούκ την Παρασκευή στη Ρίγα?
1: Να παίξουμε καλή άμυνα, να κλείσουμε τα ατού τους και να έχουμε καλή ομαδικότητα στην επίθεση και να εκτελέσουμε σωστά αυτά που θα πούμε.
2: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής. Να ακούσουμε και τον Ντολιόπουλο που έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο φιλικό με την Πολωνία, πρώτο σκόρερ, και έδειξε ότι είναι από τους παίκτες που μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά την εθνική ομάδα στα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.
3: Σίγουρα όλοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη θέληση που βρισκόμαστε εδώ. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς, όλοι έχουμε όρεξη να παίξουμε, μας έχει λείψει οι αγώνες και ξέρουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή για να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να είμαστε εκεί.
4: Παίξαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ μεγάλη ομοιογένεια, η οποία έχει πάρει 6 νίκες στα προκριματικά, έχει σχεδόν εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Είναι σημαντική η νίκη ακόμα και σε ένα φιλικό όταν συνοδεύεται και με τέτοια εμφάνιση και για το ψυχολογικό σας κομμάτι και για το αγωνιστικό.
3: Η νίκη πάντα είναι σημαντική, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο. Πρέπει να νικάς γιατί έτσι χτίζεις χαρακτήρα, αποκτάς ψυχολογία για να πάμε στα επόμενα δύο παιχνίδια τα δύσκολα που έχουμε. Πολωνία είναι μια εξαιρετική ομάδα όντως. Πολύ συμπαγής όπως είπες και πιστεύω κάναμε καλή δουλειά.
4: Σταμάτησες στους 22 σήμερα, έχεις βάλει και περισσότερους με την εθνική. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, με αφορμή το πόσο ενισχυμένη είναι η περιφέρειά μας αυτή τη στιγμή, σας απελευθερώνει και λίγο όλους. Είδαμε τον Καλάθι να μην χρειάζεται να σκοράρει, να βγάζει 12 assist. Τον Τόρσο να σκοράρει όποτε χρειάζεται. Εσένα να βρίσκεις χώρους, να πηγαίνεις προς το καλάθι, να ψάχνεις τις βολές, να επιτίθεσαι με έναν πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο. Ένιωσες λίγο πιο άνετα έχοντας και αυτή την ενίσχυση στο ρόστερ της ομάδας?
3: Εντάξει, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο παίχτες. Οπότε, όταν ξέρεις ότι με πόσο μεγάλους παίχτες παίζεις δίπλα σου και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα, σίγουρα αυτό σε κάνει να έχεις μεγαλύτερη ψυχολογία και να είσαι πιο άνετος στο παιχνίδι.
4: Είδαμε τον coach να ζητάει ταχύτητα, κίνηση, ακόμα και στο σετ παιχνίδι. Είναι κάτι που χρειάζεται λίγο χρόνο για να το βρείτε? Και κατά πόσο προλαβαίνετε να το βάλετε και στο παιχνίδι σας μέχρι τα κρίσιμα που έρχονται?
3: Εντάξει, σίγουρα. Πάντα η εθνική είναι δύσκολη το καλοκαίρι γιατί ερχόμαστε από μεγάλη διακοπή. Όλοι προσπαθούμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια που δουλεύουμε με τον coach είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι παίχτες. Πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα, ξέρουμε τη φιλοσοφία. Οπότε θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει.
4: Κλείνοντας, αν μπορείς να μας μιλήσεις και για τα παιχνίδια με την Ουκρανία και με την Ισπανία, πάρα πολλές δυνατές ομάδες, προέκυψαν και εκεί κάποια προβλήματα, κάποιες σημαντικές απουσίες με τον Λεν, με τον Αλντάμα. Τι χρειάζεται από την εθνική σε αγωνιστικό και σε πνευματικό επίπεδο? Και κατά πόσο μπαίνει και ο παράγοντας της πίεσης? Είπε ο coach στη Media Day ότι δεν υπάρχει πίεση, ότι υπάρχει εγωισμός, ότι έχει θυχτεί ο εγωισμός σας και θέλει να το βγάλετε στο παρκέ αυτό.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο, δεν γίνεται να λείπουμε από εκεί. Κάναμε δύο πάρα πολύ κακές σίτες τον Ιούλιο, οπότε πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, γιατί μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα δώσουμε όλα και ξεκινήσαμε καλά από σήμερα, θεωρώ.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 6 το απόγευμα το τελευταίο φιλικό με την Κύπρο στο ΆΚΑ. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport. Να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ και να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των αγώνων του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός

0: ως πρωταθλητής Ευρώπης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Super Cup και μάλιστα θα παίξει τον πρώτο αγώνα, τον ημιτελικό, που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, με την Fenerbahçe στις 5 το απόγευμα και αμέσως μετά θα γίνει στις 8 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Dubai και τη Real Madrid και η τελική του Super Cup της Ευρωλίγκας, του πρώτου Super Cup, θα διεξαχθούν στις 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ ο μεγάλος τελικός και νωρίτερα, 3 ώρες νωρίτερα, είναι ο μικρός τελικός της 5 το απόγευμα και θα λέγαμε ότι είναι και πρόβα πριν από την κανονική σεζόν της Ευρωλίγκας αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αρχικά με την ομάδα της Fenerbahçe και στη συνέχεια με τον νικητή του άλλου αγώνα μας ανάμεσα στην Ντουμπάι και στην Ρεάλ. Να πω πάντως βέβαια ότι τον Ολυμπιακό και την Φενέρ θα τις δούμε και στο Ηράκλειο, καθώς θα αναμετρηθούν στο μεγάλο τουρνουά που θα διεξαχθεί και φέτος στο Ηράκλειο 4 Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στα δύο αγοράκια, είναι ημιτελικός. Ο άλλος αγώνας του τουρνουά είναι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα γίνουν ο μικρός και μεγάλος τελικός. Θα βαρεθούν να παίζουν Ολυμπιακός και Φενέρ την φετινή περίοδο, καθώς πριν τα παιχνίδια της κανονικής σεζόν της Ευρωλίγκας θα έχουν αναμεταχθεί μεταξύ τους σε δύο φιλικά παιχνίδια. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Μευγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο. Είχαμε πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο. Οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής συνεχίζουν τα φιλικά προετοιμασίας πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Η αυλαία θα γίνει βέβαια με το κύπελλο Ερασιτεχνών. Να πάρουμε τα φιλικά με τη σειρά των ομάδων της Τρίτης Εθνικής. Ο Γιούχτας πέτυχε μία ακόμη φιλική νίκη, αυτή τη φορά στον Άγιο Νικόλο κέρδισε τον ΑΟΑΝ με 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μάνους μετά από πάσα του Σουρνάκη στο 62. Δύο λεπτά νωρίτερα ο Γιαγκιόζης, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ο τερματοφύλακας, απέκρουσε το πέναλτι του Δαλαμήτρα. Δεύτερη φιλική, αυτή ήταν η τρίτη φιλική νίκη σε ισάριθμα παιχνίδι για τον Γιούχτα. Δεύτερη φιλική νίκη σε ισάριθμα φιλικά και για τον Εργοτέλη, ο οποίος κέρδισε την K19 του Όφης στο Βαλινογιάννιο με 1-0, με γκολ που πέτυχε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Ψαρολογάκης για την ομάδα του Μανώλη Σουρτζή, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας. Θεωρώ ότι θέλαμε να δούμε κάποια πραγματάκια από το λέμε στην προπόνηση. Σίγουρα είδαμε αρκετά πράγματα και στο πρώτο και στο δεύτερο. Παίζαν μια ομάδα η οποία παίζει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με ένα σύστημα με τριάδα, το οποίο το παίζει πάρα πολύ καλά. Μας έβαλε προβληματισμούς. Προσπαθήσαμε να λύσουμε κάποιους προβληματισμούς που μας έβαλε. Σίγουρα μας έκανε πάρα πολύ καλό. Νομίζω γενικά όμως είμαι ευχαριστημένος και από τη διάθεση και από, και από τα τρεξίματα της ομάδας για την εποχή που είμαστε. Σίγουρα η ομάδα θέλει χρόνο, είναι καινούρια. Όσο περνάει ο χρόνος νομίζω θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι σαν ομάδα. Μπορώ να πω ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερα από ένα γκολ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Όφη. Εμείς συνεχίζουμε δουλειά. Από τη Δευτέρα πάλι θα μπούμε πάλι σε πρόγραμμα δουλειάς και θέλουμε καθημερινά η ομάδα να βελτιώνει.
0: Μάλιστα. Αυτά έτσι και από τον προπονητή του Εργοτέλη. Τα Χανιά κέρδισαν στα περιβόλια τον ΠΟΑ με 1-0 σε μια φιλική αναμέτρηση η οποία κρίθηκε με το γκολ του Τούργκοτ στο 6ο λεπτό, πίσω και κίνησε από έξω από την περιοχή πολύ πλάγια με ένα δύσκολο γκολ με το οποίο τα Χανιά κέρδισαν τον ΠΟΑ με 1-0. Φιλική νίκη και για την Χερσόνησο, η οποία κέρδισε με 3-0 το Βραχάση. Το σκορ άνοιξε το 31 ο Αγριμάκης, ο Κριστιαν Φρόκο έγινε το 2-0 στο 70, στο 79 ο Τσιμπινός το τελικό 3-0. Κέρδισε σε φιλικό και ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου 2-1 τον Μοχό. Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Καραγκευρούδης και Μπεκιαρίδης, ενώ για τον Μοχό σκόραρε ο Θανάσης Μπέης. Αυτά έτσι για το φιλικό που έγινε στο Μοχό, ενώ το φιλικό ανάμεσα στο Ρεθυμνιακό και τον ΠΑΟΚ Κουρουσόνα που έγινε στο Ρέθυμνο έληξε ισόπαλο 1-1. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με τον Κουράκη και ισοφάρισε ο Ρεθυμνιακός με τον Λιάκο σε 1-1. Να πάμε και στα υπόλοιπα φιλικά που προετοιμασίας που έγιναν το Σάββατο στα γήπεδα της Κρήτης. Είχαμε ακόμη στα υπόλοιπα φιλικά τα αποτελέσματα. Μινωική ΑΕΚ Τσαμπά 3-2, Αλμυρός Αετός Ανογίων 5-0, Λίντο K17 Όφη 2-4, Νέος Ηρόδοτος ΟΦΑΜ 2-0, Πανόμ Κόρφος Ελούντας 2-0, Δωριέας Κόρυβος 0-2, Τίλισσος Ποσειδώνας 4-6, Ρούβας Ρωμανός 0-1, Φεστός Σόφαρ Καλοχωρίου 0-7, Ζαρός Σνέικς, είναι η ομάδα που δημιούργησαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη, 2-1, ΠΟΑ Βίτα Μοίρες 1-2 και Θρίαμβος Ανάληψης Κεραυνός 2-1 στα φιλικά προετοιμασίας που έγιναν το Σάββατο στα γήπεδα της Κρήτης. Και βέβαια και μεσοβδόμαδα θα έχουμε φιλικά προετοιμασίας, πλησιάζοντας προς την έναρξη και των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ και, και της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένα φιλικό που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη ανάμεσα στη Χερσόνησο και τον νέο Ηρόδοτο δεν θα γίνει τελικά. Το επόμενο παιχνίδι φιλικό για τη Χερσόνησο είναι το Σάββατο 29 Αυγούστου με τον Αθλητικό Όμιλο Αγίου Νικολάου. Σήμερα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ανακοίνωσε και την ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων των νέων διοργανώσεων και των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Ήταν γνωστό ότι θα γίνουν 31 Αυγούστου την ερχόμενη Δευτέρα στη Γέργερη. Θα ξεκινήσουν στις 7.30 το βράδυ στην Ταβέρνα Λίμνη του Διγενή στη Γέργερη και θα γίνουν οι κληρώσεις της Α1, της Α2 κατηγορίας, της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣΗ και του τοπικού κυπέλου. Να θυμίσω ότι η Α1 ξεκινά το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου και η Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ θα ξεκινήσει το άλλο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Πριν πάμε στον διεθνή χώρο, να πούμε ότι η γυναική ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή. Απέκτησε την 23χρονη Αμερικανίδα ακραία Μπέλα Λαπόρτα, η οποία βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο. Την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο προπονητής της γυναικής ομάδας, ο Νίκος Προύφας, και η έφορος της ομάδας, Αντωνία Γεωργοπούλου. Ο ΟΦΗ θα ξεκινήσει την προετοιμασία της σήμερα το απόγευμα, η γυναική ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, για το πρωτάθλημα της Pre-League των γυναικών. Αυτή των ανδρών είναι γνωστό ότι θα ξεκινήσει αργότερα, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινά μέσα Οκτωβρίου της Volley League. 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Θα ξεκινήσει από τις 7 Σεπτεμβρίου στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα σε ένα ειδικό προπονητήριο βόλεϊ, το οποίο θα αποτελέσει την βάση του ΟΦΗ. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πάτρα. Είναι ιδανικός προορισμός για αθλητικό τουρισμό. Έχει επισκεφτεί και στο παρελθόν το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο στην Πελοπόννησο ΟΦΗ, αλλά συμμετέχοντας σε τουρνουά προετοιμασίας, όμως αυτή τη φορά θα κάνει πλήρη προετοιμασία, θα δώσει και φιλικά παιχνίδια και στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα με αντιπάλους ομάδες της Volley League, για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας για τις υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πάμε στο διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε έτσι από κάποια σημερινά δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου που έχουν να κάνουν με τη ρεβάνς του ΟΦΗ με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας στη Σόφια την Πέμπτη. Στην ΤΣΕΣΕΚΑ έχουμε αναρτήσεις για τον επαναληπτικό. Ουσιαστικά είναι για να κινητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος και να δώσει βροντερό παρόν στη ρεβάνς. Αλλά κάτι τέτοιο, με βάση και τα όσα γράφουν οι βούλγαροι, να γεμίσει ένα γήπεδο 43.000 θέσεων μετά από ένα 3-0 στο πρώτο παιχνίδι είναι λίγο δύσκολο. Γράφει λοιπόν η διοίκηση της ΤΣΕΣΕΚΑ στην ανάρτησή της: «Άνδρες του στρατού, η ΤΣΕΣΕΚΑ δεν τα παρατάει ποτέ. Στις 27 Αυγούστου έχουμε ρεβάνς εναντίον του ΟΦΗ, στο οποίο το έργο θα είναι δύσκολο αλλά όχι εκατόρθωτο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, με την εξαιρετική σας υποστήριξη είμαστε ικανοί για τα πάντα. Η ΤΣΕΣΕΚΑ έχει γράψει την ένδοξη ιστορία της σε τέτοιους αγώνες. Ας μπούμε σε αυτή τη μάχη μαζί». Και όπως είπαμε, έχει βάλει πολύ φτηνά εισιτήρια. Έχει χαμηλώσει τις τιμές. 8, 12 και 15 ευρώ κάνουν τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό με τον ΟΦΗ, εκτός από τις θέσεις VIP όπου κάνουν 20. Υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα για τον αγώνα με τον ΟΦΗ από το site το Top Sport, το οποίο αναγνωρίζει τις πολλές δυσκολίες του επαναληπτικού, κάνει λόγο για την ΤΣΕΣΕΚΑ ότι θα χρειαστεί ένα θαύμα για να αποκλείσει τους Έλληνες στον επαναληπτικό αγώνα της Πέμπτης. Και αναφέρει επίσης το ίδιο δημοσίευμα ότι στον πρώτο αγώνα οι κόκκινοι υπέστησαν βαριά ήττα, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν τουλάχιστον 4 από τις λεγόμενες κλασικές ευκαιρίες που δίνουν ελάχιστες ελπίδες ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα πράγματα. Αυτό βέβαια καθιστά τον επαναληπτικό αγώνα, διαβάζουμε πάντα έτσι το σχόλιο του βούλγαρου δημοσιογράφου του Sportal, του βουλγαρικού Sportal, και ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο. Οι οπαδοί της ΤΣΕΣΕΚΑ είναι απογοητευμένοι από την απόδοση στην Κρήτη, αλλά εσωτερικά συνεχίζουν να πιστεύουν σε ένα ευτυχές τέλος. Αυτή η επιπίθεση των οπαδών είναι που πρέπει να μεταδοθεί στους παίκτες και τους προπονητές. Οι οπαδοί, οι ειδικοί και τα μέσα ενημέρωση θα πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Χρήστο Γιάννη, τον προπονητή της ΤΣΕΣΕΚΑ, ότι περιμένουν έναν δυνατό αγώνα και ασταμάτητες επιθέσεις από τους παίκτες της ΤΣΕΣΕΚΑ,
από το πρώτο λεπτό. Μόνο έτσι, συνεχίζει ο Βούλγαρος δημοσιογράφος, η ΤΣΣΚΑ θα έχει την ευκαιρία για ένα θαύμα. Καμία αναμονή, κανένα δισταγμό ότι αν εκτεθούμε μπορούν να μας νικήσουν και να γίνουμε περίγελος. Ναι, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του αγώνα και του γεγονότος ότι η ΤΣΣΚΑ χρειάζεται τουλάχιστον 3 γκολ, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια βαριά ήττα, σε μια αρνητική τροπή των γεγονότων, αλλά αυτό είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ειδικά για αυτόν τον αγώνα, κανείς δεν πρέπει να θυμώσει με τον προπονητή που έριξε την ομάδα στην επίθεση, κάτι που άφησε κενά στην άμυνα και όφη έφτασε σε αυτή τη νίκη. Έτσι οι τακτικές είναι σαφείς και δεν χρειάζονται κανένα σχόλιο, μόνο σκληρή μάχη την Πέμπτη, ασταμάτητες επιθέσεις, πολύ τύχη και ξέφρενη υποστήριξη από το κοινό. Αν γίνουμε μάρτυρες ενός θαύματος, καλό. Αν οι Έλληνες επιδείξουν κλάση και τύχη όπως τον πρώτο αγώνα και καταλήξουμε σε πιθανή ήττα ή ακόμη και νίκη χωρίς πρόκριση, κανείς στην ΤΣΣΚΑ δεν θα κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε η ομάδα. Έτσι διαβάσαμε το σχετικό ρεπορτάζ που υπάρχει στο Sportal το βουλγαρικό για τη ρεβάς του Όφη στην Βουλγαρία την Πέμπτη με την ΤΣΣΚΑ. Στο διεθνή χώρο τώρα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο όπου θα λέγαμε έλαμψαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ξεκινώντας από την Αγγλία, εκεί όπου την Παρασκευή ο Χρήστος Τζόλης έκανε μια ακόμη πολύ καλή εμφάνιση, ξεκινώντας βασικό στην Arsenal και με συμμετοχή και στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του, και μάλιστα ψηφίστηκε από τους οπαδούς ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Είχε και ευκαιρίες, είχε πολύ ωραίες προσπάθειες ο Τζόλης για να πετύχει κάποιο γκολ στο ντεμπούτο του στην Premier League με τη φανέλα της Arsenal. Δεν τα κατάφερε, αλλά γενικά μετά τον αποθέωσε και ο προπονητής του, ο Αρτέτα, για την εμφάνισή του. Μία μέρα αργότερα είχαμε τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ποιος ήταν φύλακας της εστίας της ΧΑΛ, δεν δέχτηκε γκολ, έκανε 5 εξαιρετικές αποκρούσεις και η ΧΑΛ κέρδισε τη Manchester United με 2-0. Και ο άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Αγγλία και μαζί με τον Τζίμα, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τελείως τον τραυματισμό του, ο Μπάμπης Κοστούλας, έπαιξε ένα ημίχρονο ως αλλαγή, το δεύτερο, είχε ωραίες προσπάθειες, η ομάδα του συνέτριψε στην πρεμιέρα 4-0 την Αστον Βίλα. Και από την Αγγλία, όπου συνοπτικά να πούμε και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος, η αυλή άνοιξε με το Arsenal Coventry 3-0, Hull United 2-0, Nottingham Forest Leeds 0-1, Ipswich Sunderland 2-1, Everton Crystal Palace 2-0, Brentford Tottenham 3-0, Brighton Aston Villa 4-0, Manchester City Bournemouth 2-1 και Newcastle Liverpool 2-2. Απόψε θα γίνει στις 10 το παιχνίδι Fulham Chelsea. Στη Γερμανία είχαμε το γερμανικό Super Cup Dortmund Bayern με τα βλέμματα στραμμένα σε Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Επειδή παρακολούθησα το παιχνίδι, ήταν εξαιρετική εμφάνιση και των δύο Ελλήνων παιχτών. Ο Καρέζας ξεκίνησε βασικός, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, σε αρχές του δεύτερου ημίχρονου, όταν η ομάδα του έχανε από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 και πραγματικά άλλαξε την εικόνα της ομάδας. Η Ντόρτμουντ ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε, πέρα από τον γκολ, είχε και ευκαιρίες, έκανε και μια πολύ μεγάλη απόκρουση ο Νόγερ σε τρομερή ενέργεια του Καρέτσα και είχε πολύ ωραίες προσπάθειες, είχε κάποιες μαγικές κινήσεις ο Κωνσταντέλιας και υπάρχουν και βίντεο που ανεβάζει από το βράδυ του Σαββάτου η Dortmund στο επίσημο κανάλι της με αυτά τα μαγικά που έχουμε δει εμείς εδώ πολλές φορές του Κωνσταντέλια. Και είναι πραγματικά έτσι τα σχόλια που κάνουν οι Γερμανοί φίλαθλοι για τον Κωνσταντέλια, ήταν κάτι που δεν περίμεναν με τον Κωνσταντέλια, και ήταν καταπληκτική η πάσα στον γκολ της Ντόρτμουντ,
που έκανε, και σε κάποιες ενέργειες απέφευγε ποδοσφαιριστές κλάσης της Bayern, τους αμυντικούς, σαν σταματημένος. Νομίζω ότι έκανε την καλύτερη κίνηση ο Κωνσταντέλιας που πήγε στο εξωτερικό. Σίγουρα θα δουλευτεί περισσότερο. Νομίζω ότι στο θέμα της δύναμης θέλει δουλειά. Αλλά γενικά νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα μείνει πάρα πολύ, αν όλα πάνε καλά, δεν θα μείνει πάρα πολύ στην Dortmund. Σίγουρα νομίζω ότι θα τον πουλήσει πολύ περισσότερο από τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει. Είχαμε και πρεμιέρα και στην Ιταλία, και εδώ ελληνικό γκολ, ο Δουβίκας, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια ο Φάμπρεγκας, ο προπονητής της Κόμο, ισοφάρισε για την ομάδα του και της χάρισε βαθμό στο εκτός έδρας 1-1 με την Ουντινέζε. Στο 54 πέτυχε τον γκολ ο Τάσος Δουβίκας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα, η πρωταθλήτρια Ίντερ ξεκίνησε δυνατά, κερδίζοντας έτσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος άνετα με σκορ 4-1 τη Μόντσα, Τζένοα Νάπολη 0-2, Πάρμα Κάλιαρη 0-1, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, ο Κουτσουπιάς ήταν στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε από τη Φροζινόνε, που ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Βενέτσια Λέτσε 0-2, Τωρίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Είχαμε και τη δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Εύκολη νίκη για την Μπαρτσελώνα, εκτός έδρας 5-0 την Έλτσε. Κέρδισε και η Ρεάλ πιο δύσκολα, 2-1 την Εσπανιόλ, με τον Εσπί να μπαίνει ως αλλαγή στο 80 και να χαρίζει το 90 την νίκη στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια, Χετάφη Σαντατέρα 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2, Βαλένθια Θέλτα 0-0, Αθλητικ Μπιλμπάου Σεβίλη 1-3, Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 και Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1. Απόψε θα γίνουν τα παιχνίδια ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 και Μάλαγα Λακορούνια στις 10.30. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε Radio Crete, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ, καθώς ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45

0: Δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Παράλληλα, η Τεχεράνη επικήρυξε το γιο του Τραμπ, τον Μπάρον Τραμπ, κυκλοφορώντας στο διαδίκτυο βίντεο απειλή για τη δολοφονία του, προσφέροντας 10 εκατομμύρια δολάρια σε όποιον τον σκοτώσει. Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με τις αφίξεις να καταγράφουν σημαντική άνοδο και τις πληρότητες σε ξενοδοχεία να είναι σε υψηλά επίπεδα. Προβληματισμός επικρατεί από τη συγκρατημένη τουριστική δαπάνη. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, πάνω από 35.000 επιβάτες και χιλιάδες οχήματα διακινήθηκαν μέσω των εκτοπλοϊκών συνδέσεων το τριήμερο από 21 έως 23 Αυγούστου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 12η φάση του μεταφορικού ισοδύναμου για την περιφέρεια Κρήτης. Η ανταπόκριση των τοπικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει τη σημασία του μέτρου για την ανταγωνιστικότητα του νησιού, με τη φάση να κλείνει επιτυχώς, έχοντας απορροφήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Από τις 28 Αυγούστου ψηφιοποιείται πλήρως η κάρτα αγρότη, συνδέοντας απευθείας την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με την τραπεζική χρηματοδότηση για την άμεση παροχή ρευστότητα στους παραγωγούς. Στην τελική ευθεία, η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι πληρωμές στο τέλος Αυγούστου. Η Ιεραμονή Αρκαδίου υποδέχεται τον εμβληματικό πίνακα του Ιβάν Ιβαζόφσκι, η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου. Η επίσημη υποδοχή θα γίνει την 3η 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Μη με φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια εξαιρετικά καλά οργανωμένη επιχείρηση κυβερνού εγκλήματος έγινε αντιληπτή χθες τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο. Άγνωστοι hacker κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αφαιρώντας το ποσό των 150.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις για τη δημιουργία της νέας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων εγείρει με ανοιχτή επιστολή της η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των τοπικών αρχών, επικαλούμενοι επίσημα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας που επισημαίνουν την επικινδυνότητα του γειτονικού μη οριοθετημένου ρέματος του Ξηροποτάμου, ενώ αναφέρονται και σε άλλα τεχνικά θέματα όπως είναι η οδική πρόσβαση, η ίδρευση και η αποχέτευση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 59χρονος από τα Χανιά για τη σεξουαλική κακοποίηση της 14χρονης βαφτισιμιάς του. Οι αρχές εξετάζουν ενδείξεις και μαρτυρίες που δείχνουν ότι οι γενετήσιες πράξεις του ξεκίνησαν ήδη από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν μόλις 4 ετών. 5 συλλήψεις στη Σιτία μετά τον ξυλοδαρμό ανηλίκου στη διάρκεια κριτικού γλεντιού.

0: Ιού με δύο ανήλικους να κατηγορούνται για την επίθεση. Παράταση δόθηκε στις προθεσμίες υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς των δημόσιων οδικών μεταφορών σε 8 περιφέρειες. Για την Κρήτη, νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου. Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στο χάλιβα στο 50%. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Με πόση τέχνη προσπαθώ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη ΔΕΙΑΗ το νέο νομοθετικό πλαίσιο βάσης του οποίου υποχρεούται να προχωρήσει σε προσάυξηση σε ποσοστό 50% σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μετά την παρέλευση εξαμήνου. Νέα όρια μπαίνουν σε φωτοβολταϊκά και αιολικά με το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου πλέον εισέρχονται νέοι κανόνες για την ανάπτυξή τους. Η παρατεταμένη έλλειψη βασικών θεραπευτικών σκευασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε ομηρία βρίσκονται 400.000 απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ, καθώς η αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τους πανεπιστημιακούς τίτλους παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει νέα κυνηγετική περίοδος με την απόφαση να καθορίζει αναλυτικά ποια είδη επιτρέπεται να θυρεύονται τις περιόδους και τις ημέρες κυνηγιού. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αποκόρονα Χανίων 26 και 27 Αυγούστου λόγω της αυξημένης προσέλευσης πιστών για τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, καθώς και μονοδρόμηση τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού Χανίων Ρεθύμνου. Ο Όφη νίκησε εύκολα το Βόλο με 2-0 στο Παγκρίτιο στην πρεμιέρα της Super League και έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στη ρεβάνς της προσεχούς Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101.

5. Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Λίγο μετά τις 7 στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε έως τις 9. Και απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι όχι σε τόπους και προορισμούς, αλλά στον πιο μυστηριώδη κόσμο που γνωρίζουμε, τον κόσμο της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί όπου γεννιούνται οι φόβοι, οι ελπίδες, τα όνειρα και οι σκέψεις μας. Εκεί που κρύβονται οι αντοχές μας, αλλά και οι πιο ευάλωτες πλευρές μας. Μουσική, επιλεγμένα τραγούδια θα μας συντροφεύσουν έως τις 9. Λοιπόν, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε όσα δεν φαίνονται με τα μάτια, αλλά γίνονται αισθητά με την καρδιά. Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα.

Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τις συνθήκες της ζωής τους, τι αναζητούν? Την ηρεμία. Όχι εκείνη που προσφέρει η απουσία προβλημάτων, αλλά εκείνη που γεννιέται μέσα μας. Η εσωτερική γαλήνη δεν σημαίνει φυσικά ότι όλα πάνε ρολόι, ότι όλα είναι τέλεια, ότι όλα κυλούν ιδανικά, αλλά ότι έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες χωρίς να

0: Κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του φόβους. Άλλοι, ας πούμε, φοβούνται την αποτυχία. Κάποιοι άλλοι φοβούνται τη μοναξιά και άλλοι το άγνωστο. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά. Οι φόβοι είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε για αυτούς. Ο καθένας με το δικό του το φόβο. Το σημαντικό δεν είναι να μην έχουμε φόβους ή να μην φοβόμαστε ποτέ, αλλά να μην επιτρέπουμε στους φόβους μας να αποφασίσουν για τη ζωή μας. Όταν αποφασίσουμε να κοιτάξουμε το φόβο κατάματα, αυτός θα χάσει ένα μέρος της δύναμής του. Και τότε αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε πόσο δυνατοί είμαστε τελικά.
1: Δεν θυμάμαι, ούτε το βλέπω.

Είναι κάποιες περίεργες στιγμές στη ζωή μας που όλα μοιάζουν δύσκολα, αβέβαια. Κι όμως, ακόμη και τότε, έχουμε τον τρόπο να ξυπνάμε την ελπίδα μέσα μας, αυτή τη μικρή φλογίτσα που αρνείται να σβήσει. Η ελπίδα είναι πολύ σημαντική. Δεν μας υπόσχεται φυσικά ότι όλα θα πάνε όπως ακριβώς τα θέλουμε. Αλλά τι μας κάνει, μας δίνει αυτή τη δύναμη να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Είναι η φωνή που μας λέει ότι η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Και πολλές φορές, πιστέψτε με, αυτή η φωνή είναι αρκετή για να μας δώσει τη δύναμη και το κουράγιο και τις αντοχές και ό,τι άλλο τέλος πάντων χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε.

Η γνωριμία με τον εαυτό μας είναι ένα μεγάλο ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Καθώς μεγαλώνουμε, ανακαλύπτουμε νέες πλευρές του χαρακτήρα μας. Μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε δηλαδή τι μπορεί να μας πληγώνει, τι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενος, τι είναι αυτό που μας γεμίζει, τι μας δίνει νόημα. Η αυτογνωσία φυσικά, δεν χρειάζεται να σας το πω, νομίζω το ξέρετε, απαιτεί ειλικρίνεια αλλά και θάρρος. Δεν είναι πάντα εύκολο να κοιτάμε βαθιά μέσα μας με ειλικρίνεια. Όμως μόνο έτσι μπορούμε να εξελιχθούμε και να ζήσουμε λίγο πιο αυθεντικά. Να τον αγαπάτε λοιπόν τον εαυτό σας, να τον μαθαίνετε και να τον νοιάζεστε.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Πόσες φορές είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, πολλές φορές πολύ πιο αυστηροί από ό,τι θα ήμασταν, ας πούμε, με έναν φίλο, με τον καλύτερο μας φίλο. Εστιάζουμε δηλαδή στα λάθη μας, στις αδυναμίες μας και ξεχνάμε, το ξεχνάμε αυτό, πόσα έχουμε καταφέρει. Ας τον αποδεχθούμε λοιπόν επιτέλους τον εαυτό μας, γιατί τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και η αποδοχή του δεν σημαίνει ότι σταματάμε να βελτιωνόμαστε ή τέλος πάντων πεισμώνουμε και λέμε εγώ έτσι είμαι και άμα σας αρέσω. Όχι, να εξελισσόμαστε, να αναγνωρίζουμε την αξία μας ακόμη και όταν δεν είμαστε τέλειοι, γιατί κανείς δεν είναι. Έτσι δεν είναι αυτό? Και δεν θα είναι και ποτέ ουδής τέλειος. Η αληθινή δύναμη μέσα μας ξεκινά όταν συμφιλιωνόμαστε με αυτή την ιδέα.

Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που δεν είναι ορατές, δεν φαίνονται, δεν μετριούνται με αριθμούς, δεν μετριούνται με τίτλους. Σκεφτείτε ας πούμε τη δύναμη που βρίσκεις και συνεχίζεις πάντα όταν περνάς τις δυσκολίες σου ή όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Δηλαδή να σηκώνεσαι, να στέκεσαι όρθιος στα πόδια σου μετά από μια απογοήτευση μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, και να προσπαθείς ξανά. Ή να κρατάς ας πούμε την αξιοπρέπειά σου όταν οι συνθήκες σε δοκιμάζουν. Αυτή η δύναμη υπάρχει μέσα σε όλες και όλους μας. Και να σας πω κάτι. Συνήθως αυτή τη δύναμη την ανακαλύπτουμε όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο.

Η αλήθεια είναι πως η ζωή φέρνει σε όλους τους ανθρώπους δοκιμασίες. Κανείς, μα κανείς, δεν περνά τη διαδρομή του χωρίς δυσκολίες. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε νόημα, ακόμη και στις δύσκολες περιόδους. Να μην εγκαταλείπουμε ποτέ. Και επίσης να βγαίνουμε από αυτές τις δυσκολίες πάντα λίγο πιο δυνατοί από όσο ήμασταν πριν μπούμε σε αυτές.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης βασικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης, προκαλώντας δυσκολίες στους ασθενείς που αναζητούν την αγωγή τους. Μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται τα αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα, καθώς και νευρολογικά και καρδιολογικά φάρμακα, τόσο σε μορφή δισκίων όσο και σε νέσιμη μορφή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 12η φάση του μεταφορικού ισοδύναμου για την περιφέρεια Κρήτης. Η μεγάλη ανταπόκριση των τοπικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει τη σημασία του μέτρου για την ανταγωνιστικότητα του νησιού, με τη φάση να κλείνει επιτυχώς, έχοντας απορροφήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Μια εξαιρετικά καλά οργανωμένη επιχείρηση κυβερνοεγκλήματος έγινε αντιληπτή τα ξημερώματα χθες στο Ρέθυμνο. Άγνωστοι hackers κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αφαιρώντας το ποσό των 150.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις για τη δημιουργία της νέας δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων εγείρει με ανοιχτή επιστολή της η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά ο Τραμπ, εκτοξεύει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και χάλιβα στο 50%. Με διάταγμα Πούτιν επιτρέπεται ο προσωρινός έλεγχος επιχειρήσεων από το κράτος μετά τις επιθέσεις των ουκρανικών drones. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Η μοναξιά είναι ένα συνέστημα που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Μπορεί να βρεθεί κανείς ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους και να νιώθει μόνος. Μπορεί όμως να βρίσκεται μόνος και να νιώθει πλήρης. Η διαφορά τώρα αυτή βρίσκεται στη σύνδεση, όχι απαραίτητα με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν μάθουμε λοιπόν να απολαμβάνουμε τη συντροφιά μας, η μοναξιά χάνει ένα μέρος της δύναμής της. Και πώς το έλεγε ο Σάρτρ, αν αισθάνεσαι μοναξιά όταν είσαι μόνος, τότε έχεις κακή παρέα.

Η σιωπή δεν έχει να κάνει με καμία απουσία του ήχου. Είναι ένας χώρος όπου οι σκέψεις αποκτούν την καθαρότητα. Μέσα στη σιωπή συχνά βρίσκουμε απαντήσεις που χάνονται μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Είναι εκείνες οι στιγμούλες που ακούμε πραγματικά τον εαυτό μας, τι έχει να μας πει. Και σε έναν κόσμο που μιλά ασταμάτητα, η σιωπή γίνεται όλο και πιο πολύτιμη και συχνά πολύ πιο αποκαλυπτική από όλες τις λέξεις.

Η συγχώρεση είναι μία από τις πιο δύσκολες αλλά και πιο απελευθερωτικές πράξεις. Δεν θα ξεχάσουμε ότι μας έκαναν, δεν θα δικαιολογήσουμε όσους και όσα μας πλήγωσαν, αλλά θα επιλέξουμε να μην αφήσουμε κανένα πόνο, καμία στεναχώρια να καθορίζει τη ζωή μας. Όταν συγχωρούμε, θα το λέμε και θα το λέμε συχνά, ελευθερώνουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και ανοίγουμε χώρο για περισσότερη γαλήνη και λιγότερο βάρος στη δική μας την ψυχή.

Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να περνά τη ζωή του χωρίς πληγές. Άλλες φαίνονται, είναι ορατές και άλλες μένουν κρυφές. Πολλές όμως από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες προέρχονται από εκείνες ακριβώς τις δύσκολες εμπειρίες που μπορεί να περνάει ο άνθρωπος. Οι πληγές μας συνήθως μας κάνουν λίγο πιο συμπονετικούς, πιο σοφούς και πιο ανθρώπινους. Δεν θα επιλέγαμε να τις ζήσουμε φυσικά αυτές τις δύσκολες στιγμές, όμως μπορούμε να επιλέξουμε πάντα από μία δύσκολη και στενάχωρη περίοδο τι έχει να μας πει, τι θα μάθουμε από αυτήν.

πως είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας.

0: Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Όταν πιστεύουμε στην αξία μας, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τις προκλήσεις. Η αυτοεκτίμηση δεν είναι αλαζονία, είναι μια ήρεμη βεβαιότητα ότι αξίζουμε σεβασμό και αγάπη όπως φυσικά κάθε άνθρωπος. Και όταν αυτή η πεποίθηση ριζώσει για τα καλά μέσα μας, αλλάζει τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο.

Υπάρχουν κάποιες μάχες που κανένας άλλος δεν βλέπει πέρα από εσάς. Αγωνίες, αμφιβολίες, δυσκολίες που δίνουμε όλοι οι άνθρωποι καθημερινά μέσα και έξω μας. Γι' αυτό αξίζει να είμαστε λίγο πιο επιοικείς με τους ανθρώπους γύρω μας. Ποτέ μα ποτέ δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι κουβαλά ο καθένας μέσα του. Κάθε άνθρωπος που συναντάμε δίνει τη δική του μάχη και πολλές φορές το πιο σημαντικό που μπορούμε να προσφέρουμε στους άλλους είναι η κατανόησή μας.

Αυτή εδώ η ζωή είναι γεμάτη από αντιθέσεις. Δουλειά και ξεκούραση, λογική και συνέστημα, όνειρα και πραγματικότητα. Θα χρειαστεί να έχουμε λοιπόν μία ισορροπία σε όλα αυτά. Όχι πως θα είναι ποτέ όλα τέλεια κατανεμημένα, δεν λέμε αυτό, αλλά να βρίσκουμε όσο μπορούμε ένα τρόπο όλες αυτές οι αντιθέσεις μας να συνυπάρχουν αρμονικά. Να μην έχουμε δηλαδή πουθενά ούτε υπερβολή, αλλά ούτε και έλλειψη. Και είναι μία διαρκής προσπάθεια αυτό, δεν είναι μόνιμος προορισμός, αλλά ξέρετε κάτι, η ισορροπία είναι η ομορφιά της ζωής.

Η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορούμε να βιώσουμε δεν είναι πάντα εξωτερική. Είναι η ελευθερία αυτή του να είμαστε ο εαυτός μας χωρίς κανένα φόβο. Να μην ζούμε δηλαδή αποκλειστικά μέσα από τις προσδοκίες των άλλων. Να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ονειρεύεται, να αλλάζει και να εξελίσσεται. Και όταν την αποκτήσουμε αυτή την ελευθερία, να είστε σίγουροι ότι η ζωή αποκτά διαφορετική ποιότητα. Γίνεται πιο αληθινή, αλλά και πιο ουσιαστική.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, η απόψινή μας διαδρομή στην ανθρώπινη ψυχή φτάνει στο τέλος της. Μιλήσαμε για τους φόβους μας, τις ελπίδες, για δύναμη και ευαισθησία. Και ελπίζω όλες αυτές οι σκέψεις να σας κράτησαν όμορφη συντροφιά και ίσως να σας έδωσαν και μία αφορμή να κοιτάξετε λίγο πιο βαθιά μέσα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και μοιραστήκατε αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να φροντίζετε την ψυχή σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Αμπού Σακούρ. Όσο δεν μιλάς, εξουσιάζεις τη λέξη. Αλλά μόλις φύγει από το στόμα σου, σε εξουσιάζει αυτή. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θύμα μιας εξαιρετικά καλά οργανωμένης κυβερνοεπίθεσης έπεσε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου με τους δράστες να αφαιρούν ποσό ύψους 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου προσπάθησε να εισέλθει στο e-banking της τράπεζας μέσω αναζήτησης στην Google. Ωστόσο, οδηγήθηκε σε μια εικονική πανομοιότυπη ιστοσελίδα που είχαν δημιουργήσει οι hacker, όπου πληκτρολόγησε τους κωδικούς. Οι δράστες υπέκλεψαν τα διαπιστευτήρια και αφού περίμεναν μερικές ημέρες, έδρασαν τα ξημερώματα της Κυριακής μεταξύ 3 και 5 το πρωί για να μην γίνουν αντιληπτοί. Μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποίησαν συνολικά 55 συνεχόμενες συναλλαγές, μεταφέροντας το μεγάλο χρηματικό ποσό σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη ΔΕΙΑΗ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου υποχρεούται να προχωρήσει σε προσάυξηση σε ποσοστό 50% σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μετά την παρέλευση εξαμήνου. Πρόκειται για μια νέα διάταξη που έχει προκαλέσει μούδιασμα σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης της χώρας, που καλούνται τώρα να εφαρμόσουν ένα νέο νόμο, ανάλγητα εισπρακτικό, την ώρα που η κοινωνία έχει κυριολεκτικά γονατίσει από τα αλλεπάλληλα κύματα της ακρίβειας, που έχουν συρρυκνώσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα των οικοκυριών να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις για τη δημιουργία της νέας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων εγείρει με ανοιχτή επιστολή της η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των τοπικών αρχών επικαλούμενοι επίσημα έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης που επισημαίνουν την επικινδυνότητα του γειτονικού μη οριοθετημένου ρέματος του Ξηροποτάμου, ενώ αναφέρονται και σε άλλα τεχνικά θέματα όπως είναι η οδική πρόσβαση, η ίδρυυση και η αποχέτευση. Την ίδια ώρα σημαντικά αυξημένες είναι φέτος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα στο πρώτο οκτάμινο του χρόνου έχουν καταγραφεί 115 περιστατικά και 5.252 αφήξεις λαθρομεταναστών μόνο στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στα φαρμακεία της Κρήτης, προκαλώντας δυσκολίες στους ασθενείς που αναζητούν την αγωγή τους. Μεταξύ των σκευασμάτων που παρουσιάζουν προβλήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα, καθώς και νευρολογικά και καρδιολογικά φάρμακα σε δισκή αλλά και σε ενέσιμη μορφή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 12η φάση του μεταφορικού ισοδύναμου για την περιφέρεια Κρήτης. Η μεγάλη ανταπόκριση των τοπικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει τη σημασία του μέτρου για την ανταγωνιστικότητα του νησιού, με τη φάση να κλείνει επιτυχώς, έχοντας απορροφήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 59χρονος από τα Χανιά για τη σεξουαλική κακοποίηση της 14χρονης βαφτισιμιάς του. Οι αρχές εξετάζουν ενδείξεις και μαρτυρίες ότι οι γενετήσιες πράξεις του ξεκίνησαν ήδη από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν μόλις 4 ετών. Σε κρεμότητα παραμένει η αντιστοίχηση των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τους αντίστοιχους πανεπιστημιακούς τίτλους, με το Σύλλογο Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης να ζητά άμεση νομοθετική λύση.

0: Περίπου 400.000 απόφοιτοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επαγγελματική τους πορεία παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για επίλυση του ζητήματος. Η Ιερά Μονή Αρκαδίου υποδέχεται τον εμβληματικό πίνακα του Ιβάν Αϊβαζόφσκι, η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου. Η επίσημη υποδοχή του πίνακα θα γίνει την 3η 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ, καθώς ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Παράλληλα, το Ιράν επικήρυξε το γιο του Τραμπ, τον Μπάρον Τραμπ, κυκλοφορώντας στο διαδίκτυο βίντεο απειλή για τη δολοφονία του και προσφέροντας 10 εκατομμύρια δολάρια σε όποιον τον σκοτώσει. Όφη μετά την άνετη νίκη της πρεμιέρας του επί του Βόλου με 2-0, έστρεψε την προσοχή στη ρεβάνς της Πέμπτης με την Τσέσεκα στη Σόφια με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση επιθετικού με την περίπτωση του Βόσνιου Κένεν Κόντρου να επανέρχεται στο προσκήνιο για την κριτική ομάδα, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Ισραηλινού Μουνάζ Νταμπούρ. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο τον Κυπελού Χόφη. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε απόψε σε φιλικό προετοιμασία στην Κύπρο με σκορ 82-75. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

αυτή θα χάσει. Σου ράγισε για λίγο την καρδιά,